0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

άθλια παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

κόσμος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Μια φετάνη διάβαρε την ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά, μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλεχτά, ήταν κανονικά τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν κανονικά τα λεφτά, 50 καλοστάρκα, κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει γεμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα τελάρο λεφτά. Και το τελάρο τώρα τα λεφτά που πέτυχε μέσα, πιάνουν τα παιδιά από τη διέφρα με την άλλη διέφρα κάτω, γεμάτο λεφτά. Βρήκαν λεφτά κανονικά, ούτε πλαστά, κανονικά λεφτά. Γιώμησε το ποτάμι όλα λεφτά. Γεμάτο λεφτά. Και τα παιδιά τώρα πιάνουν να βρουν τι τα λεφτά που πέτυχε ο κύριος μέσα στο ποτάμι. 50, 100, 200 άρκα. Ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Ήταν ένα κιλάρο λεφτά. Αν δεν θα πάνε στη διέφερα, θα φτώσει που τόσο λεφτά κάργα. Το γιώμησε όλο το ποτάμι λεφτά. Μόλις τον είδαν που κάθαιναν στο καφενείο, εκεί πέναν και πετάνε λεφτά. Μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά. Οι καμπόσοι πήραν λεφτά. Οι καμπόσοι δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα λεφτά. Μόλις είδαν αυτοί από το καφενείο, μπήκαν όλοι.

0: Γεια σου, Άρη.
1: Χρόνια έχουμε να ανταμορφωθούμε.
0: Ναι.
1: Με θες τίποτα.
0: Παρτάς μαχαίρι.
1: Όχι.
0: Μου φέρθηκε σπαθί κάποτες. Ντρέπομαι να σε χτυπήσω, μπαμπέσικα. Πάρε.
1: Εσύ.
0: Έχω κι άλλο.
1: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη.

0: έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα? 27! 27! 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε ρε κόκο, κουράστηκαν. Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
1: 40 είμαι.
0: 40? Ναι. Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Καχύσεις ρε κόκο.
1: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
0: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
1: Δεν είναι πολλά. 75 κιλά είναι.
0: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρίσει τη γιαγιά σου?
1: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Μεγαλούτσικη.
0: Μεγαλούτσικη δηλαδή πόσο?
1: 98.
0: 98. 99, 100. Σε καλή μεριά κοκό μου. Σε καλή μεριά. Για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
1: Εντάξει.
0: Θα ήταν κοκό μου.
1: Σαλιά.
0: Για χαρμακά.
1: Για χαρμακά.
0: Για χαρμακά.
2: Κάνω στην Κύπρο με δυος μου μυρίζει το χώμα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά ρε παιδί μου, πολλά τα λεφτά. Έχει βγει το πόρισμα, κυρίες και κύριοι, για το έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Η Δημοτική Αρχή το γνωρίζει, αλλά κοφεύει. Δεν το βγάζει στον αέρα, γιατί? Θα τα μάθετε όλα σήμερα, εδώ, στην εκπομπή. Στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος.

0: κατάστραψε και βρόντιξε. Με την προσωρινή έκθεσή της, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά. Μία έκθεση που συντάχθηκε, κυρίες και κύριοι, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβρη, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Στην έκθεση Κόλαφος καταγράφονται αναντιστοιχίες μεταξύ εργασιών που είχαν επιστοποιηθεί και της κατάστασης που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση, τις διαδικασίες εκτέλεσης και τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου. Η έκθεση αυτή, η προσωρινή, έχει κοινοποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα στο Δήμο Ζακύνθου και τη ΔΕΙΑΣ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ δεν την έχει πάρει στα χέρια του, λείπει στην Αθήνα. Λογικά την γνωρίζει βέβαια, αλλά δεν την έχει διαβάσει. Όμως από την άλλη ο Δήμος τη γνωρίζει πολύ καλά. Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης ζητούν από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να βγάλουν στον αέρα το πόρισμα. Αλλά στο κουφού την πόρτα παίρνεις την πόρτα και φεύγεις. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το θέμα αυτό σήμερα. Στους γαλαξίες και στις απέραντες. Να φανταστείτε, φίλες και φίλοι, ότι στην έκθεση αυτή πάνω από σύννεφα, πάνω από γίνεται πρόταση για ανάκτηση 807.254,91 ευρώ από το Δήμο. Είναι τα χρήματα αυτά που είχε πάρει, αν θυμάστε καλά, όπως έλεγε η Δημοτική Αρχή, με στοιχεία από τη Διάβια.
1: Έλα μαζί μου μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα.
0: Και μιλάμε, φίλες και φίλοι, για το χρηματικό ένταλμα στις 20 Ιανουαρίου του 2025. Είναι ο 7ος λογαριασμός που είχε πληρωθεί και αφορά το ποσό 807.254,91 ευρώ 21 του 25. Αυτά που φώναζε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Και ο Δήμος κουνούσε το δάχτυλο, η Δημοτική Αρχή μάλλον κουνούσε το δάχτυλο, έλεγε ότι θα δείτε τι θα γίνει, θα σας πάμε, θα φέρουμε, ξέρω εγώ, κάτι δικηγόρους από την Αθήνα, wow, και θα δείτε τι θα πάθετε. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα τον ακούσουμε σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στις 2 Σεπτεμβρίου στους καλούς συναδέλφους στο Στίγμα, έλεγε λοιπόν, ο τίτλος είναι ότι για να δούμε

0: λέει, όταν θα βγει το πόρισμα και δεν θα αρέσει στην δημοτική παράταξη δύναμη ελπίδας, θα ζητήσουν συγγνώμη. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πλέσα, θα ζητήσετε εσείς συγγνώμη. Για να δούμε. Και τι θα πείτε στο ζακυνθινό λαό. Όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Θα παίξει και το απόσπασμα το στίγμα, για να μην λέτε ότι είναι λόγια του αέρα και λόγια του Αναγνωστόπουλου όλα αυτά. Είναι όλα καταγεγραμμένα, κυρίες και κύριοι, γιατί τα γραπτά μένουν. Τα άτιμα. Τα άτιμα. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Καλημέρα αγαπημένοι μας γιαγιάδες, παππούδες. Να καλημερίσουμε τους εκπαιδευτικούς μας που άλλοι πάνε τώρα σχολείο, άλλοι είναι ήδη. Και βέβαια τα αγαπημένα μας παιδιά που είναι καθοδόν για το σχολείο. Καλημέρα παιδιά, καλό μάθημα. Προσοχή σήμερα μεγάλη και για τον καιρό, βροχερή ημέρα, ξημέρωσε. Αλλά κυρίως για την ημερομηνία. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε αυτά. Σήμερα είναι 3η και 13. 13 Οκτωβρίου 2026. Πάμε στα μισάκια αυτού του μήνα. Λείψαμε φίλες και φίλοι, δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Κώστα μου, δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα το τηλέφωνο. Λείψαμε δύο εργάσιμες, την Παρασκευή και την Δευτέρα. Δυστυχώς είμαστε στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Ήμουν.
1: Η στιγμή που ποτέ δεν πηγαίνετε. Η στιγμή ποτέ δεν πηγαίνετε.
0: Να σας πω, γιατί επειδή είναι 3η και 13 σήμερα, δεν θα μπορέσω να διαβάσω κανένα μήνυμα.
1: Μόνος μου.
0: Δεν θα μπορέσω να κάνω όπως θα ήθελα την εκπομπή, διότι από χθες μου δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στο κινητό. Δεν φορτίζει, οπότε δυστυχώς κλείνει από στιγμή σε στιγμή. Και έτσι λοιπόν δεν θα μπορέσω να διαβάσω μηνύματα ακροατών. Ζητώ συγγνώμη. Να πάω μετά να δω μήπως το φτιάξουμε. Καινούριο κινητό. Δυστυχώς δεν φορτίζει. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, και άλλα πολλά έχουμε να πούμε στην σημερινή εκπομπή. Να δούμε τι συνέβη από την προηγούμενη Παρασκευή έως σήμερα που λείψαμε. Μου λείψατε, ξέρω ότι σας έλειψα γιατί έλαβα πάρα πολλά μηνύματα. Δυστυχώς όμως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις με ανάγκασαν να είμαι στην Αθήνα από την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Όσα πέρασα δεν μία.
0: Με τεμποδίων το χθεσινό ταξίδι.
1: Κι όσα έρχονται δεν γίνανε.
0: Χάσαμε και το καράβι των 4 και 4, γυρίσαμε με το τελευταίο. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σου λέει άλλος. Ναι, εντάξει. Έχει τα καλά του, έχει όμως και αρκετά κακά, ρε γάμο του. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, έτσι ακριβώς είναι η σωστή ορολογία. Και έχουμε να σας διαβάσουμε κομμάτια από το πόρισμα, το οποίο όπως είπαμε είναι κόλαφος για την Δημοτική Αρχή.

Ας πούμε ένα από τα αυτά που θα σας διαβάσουμε, έτσι για να μπείτε λίγο στο νόημα. Κτηριακές εγκαταστάσεις, κυρίες και κύριοι. Το αντιλιοστάσιο Α26 είναι αντιλιοστάσια που ήταν να γίνουν στη Λούχα, στο Γύρι. Και στην Αγία Μαρίνα, είχε πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο. Ακούστε τώρα. Ενώ κατά την επιτόπια επαλήθευση βρισκόταν, σύμφωνα με την έκθεση, στη φάση της κυροδέτησης. Ενώ είχε επιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο. Για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αντιλιοστάσια Α27 και Α28, Παύλα 188 και η δεξαμενή Δ77, αυτή είναι στην Αγία Μαρίνα, αναφέρεται ότι είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτηριακό κέλυφος. Ω!

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Όπως είπαμε, 3η 13 Οκτωβρίου 2026. 3η και 13. Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής και Αγίου Φλωρεντίου της Θεσσαλονικαίος. Γιορτάζει ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Χσίλια, Χρυστάλα, Χρυσταλία, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλόρινα, Φλωρένσα, Φλωρέτζα, Δία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος και Φλωρέντσος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών.

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε. Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα κλειώ.
1: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
2: Γίτσες.
3: Κρυολογήσατε κύριε καθηγητά.
4: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύελα.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό που
10: τον κακό καιρό στον καιρό.
11: Τον κακό μου τον καιρό σου βγαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
11: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
12: Αλλάξαμε το σήμα του καιρού, γιατί άλλαξε και ο καιρός. Εντάξει, φτάνει. Δεν έχουμε πλέον καύσωνες, λιοπύρια, κουφόβρα.

Λοιπόν, ισχυρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα είναι ισχυροί ως 8 μποφόρ στο Ιόνιο, και στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, ο καιρός σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθήσεις περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 19, στη Θεσσαλία από 13 έως 20, στην Ήπειρο από 10 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 11 έως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 22, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική σταδιακή ενίσχυση και από το απόγευμα θα φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο τώρα οι άνεμοι θα πλύνουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 και πρόσχερα τοπικά έως 6 μποφόρ. Σταδιακά όμως από το πρωί θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς 5 έως 7 και πρόσχερα τοπικά έως 8 μποφόρ. Αυτά και για τον καιρό μας. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8. Είναι όπως είπαμε Τρίτη και 13 σήμερα. Και μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, εκτός από την προηγούμενη, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και στις αρχές αυτής που λείπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό, εντάχει, γιατί πρέπει να έρθουμε και στα δικά μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Νεκρός 35χρονος οδηγός μηχανής σε τροχείο στο Παγκράτη. Συνελήφθη 52χρονος. Υπάρχει και βίντεο εδώ από κάμερες ασφαλείας. Φοβερό το τροχαίο, πολύ έτσι σοκαριστικό. Τραμπ για Guilfoyle. Έχουμε άλλα τώρα με την Guilfoyle. Δεν πρόλαβε να έρθει η κοπέλα. Μια χαρά. Μάλλον τη γυρίζουν πίσω. Θα δούμε. Εξετάζουμε, λέει, την απομάκρυνσή της. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Τραμπ. Τραμπ, την Guilfoyle βρήκε. Εσύ ασχολείσαι με πολέμους, τώρα ασχοληθείς με την Guilfoyle. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, το αμερικανικό χαστούκι, εντός εισαγωγικών η λέξη, και το Plan B της ελληνικής κυβέρνησης. Προλαμβάνω, όχι προσλαμβάνω, χωρίς σίγμα, προλαμβάνω. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες. Ποιες γυναίκες δικαιούνται εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Δεν είσαι δίπλα μου εδώ. Με ρωτάς πώς θα... Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent. Στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο. Οι επενδυτές ζυγίζουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, τον αντίκτυπο από τη συμφωνία Τραμπ με Πούτιν.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Δικαστήριο κούρεψε την οφειλή με τον νόμο Κατσέλη και έσωσε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει η απόφαση για τους δανειολήπτες? Θρίλερ στο Περιστέρι, κυρίες και κύριοι. Έριχνε δηλητήριο στα γεύματα του ενδιαστάση συζύγου της. Την έπιασε η κάμερα ασφαλείας. Σοκ στη Φιότιδα. Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό, κυρίες και κύριοι. Απίστευτα πράγματα. Στην αντεπίθεση η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ο Έρικ Ντίτερς χρωστά 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τις χρωστάει δηλαδή. Μάλιστα. Instagram, Facebook και TikTok θα μπλοκάρουν την πρόσβαση στους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η πρώτου του 2027. Εξαιρούνται Viber και WhatsApp. Και δεν ικαώ, αφού εσύ δεν είσαι δίπλα μου εδώ. Υπόθεση Μαρφίν. Νέο βαρύ κατηγορητήριο για τρομοκρατία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στους 3 προφυλακισμένους.

0: σου πως ίσως χαθώ.
1: Αγορές σε δόσεις, νέοι κανόνες από 20 Νοεμβρίου. Μια ανάσα πριν από την Black Friday.
0: Μείνεις εδώ, να υπάρχεις μες στα όνειρά μου.
1: Αυτά από το newsit.gr. Πάμε να δούμε και το πρώτο θέμα εντάχει, γιατί πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω.
0: Ανοίγει σε μένα, γιατί αν δεν είχα και σένα τι θα...
1: Επικαιροποιήθηκε το έκτατο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες? Έχει βγει έκτακτο δελτίο καιρού και εδώ για την Ζάκυνθο. Θα τη διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής. Προσεκκίνηση κάτω από το 1,6 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση 35 λεπτών. Αύξηση κατά 20% στο επίδομα θέρμανσης. Υιοθετήθηκε από Αμερικανούς το 1959 και βρήκε τη βιολογική της οικογένεια στην Ελλάδα 64 χρόνια μετά, χάρη σε ένα...
0: Τώρα
1: σε τι λέτε, σε ένα τυχαίο τεστ DNA.
0: Το βλέπω, αλλά δε σ' αφήνω, σ' αφήνω, σ' αφήνω.
1: Παιδί μου, συγχώρεσέ με. Μπαμπά, είμαι περήφανος για σένα. Ο δραματικός τελευταίος διάλογος με τον πατέρα του για 21χρονο Ιρανό πριν τον εκτελέσουν στην Αγχώνη.
0: Είναι κακό, να είμαι εγώ ήρωάς σου.
1: 30 λεπτά μετά τις 8.
0: Γιατί...
1: Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.
0: Νίχα...

0: Πρίσμα 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Μη φοβάστε, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη φορά όλα θα είναι εντάξει.
2: Μπράβο, ρε Γκρούεζα. Μπράβο, ρε στυλοβάτη του κόμματος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.
2: Και δεν μου λες, Γκρούεζα, τι γίνεται η πλατανιά μας. Τι λένε και κάτω για μένα, ευχαριστημένοι από μένα.
1: Αν είναι.
2: Ευχαριστημένοι, ναι.
1: Ορκίζονται στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ.
2: Ορκίζονται στο όνομά μου.
1: Βέβαια. Το σόι σας έχει ρίξει βαθιές ρίζες στην περιοχή μας. 100 χρόνια τώρα η Μαυρογιαλουρέη είναι το πρώτο τζάκι της περιοχής. Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
2: Έτσι, έτσι είναι, αλλά άλλο τόνα, άλλο τάλο. Τώρα τι θέλω εγώ με τους πεθαμένους, καλά δεν ξέρω.
1: Όχι, χρόνια και ζαμάνια τώρα. Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός όταν υπάρχει ένας Μαυρογιαλούρος.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Ο Μακαρίτης ο παππού σας πρώτα.
2: Ποιος χωρίς τον παππού του καημένου.
1: Ποιος χωρίς τον. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας μετά.
2: Ποιος χωρίς τον πατέρα.
1: Ποιος χωρίς τον. Τώρα εσείς.
2: Ποιος χωρίς τον.
1: Όχι.
2: Είδες τι πήγαμε να πάθουμε.
1: Τον αγαπούσαν τον παππού σας. Τον λάτρευαν τον πατέρα σας. Αλλά με εσάς πια, κύριε Υπουργέ μου.
2: Χαλάει ο κόσμος, ε.
1: Πίνουν νερό στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ.
2: Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε.
1: Αλίμονο.
2: Μ' αγαπάνε.
1: Σας λατρεύουνε, κύριε Υπουργέ.
2: Μ' αγαπάνε.
1: Σας αγαπάνε. Θυσία. Βέβαια, θα ήταν και χάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς.
2: Βέβαια, όσο να είναι, κάτι έκανα κι εγώ για αυτούς. Πώς. Και έκανα και κάνω και θα εξακολουθώ να κάνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο.
1: Στα τρύπια όνειρα μου πιστεύω σαν ηθοποιό.
0: Σύμφωνα με την πρόγνωση της Έμι θα έχουμε μια δύσκολη ημέρα σήμερα. Και όπως διαβάζουμε στο zandetimes.gr του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη Μαρκεσίνη, σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Ζάκυνθο, καθώς ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν το νησί σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου, 3η και 13 σήμερα. Με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για σφοδρές καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής και πιθανότητα έντονων ρηπών ανέμου. Η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο εκδόθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η χώρα θα επηρεαστεί από κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χάλαζοπτώσεις την 3η 13 και την 4η 14 Οκτωβρίου. Για τη Ζάκυνθο έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας, βάσει των τελευταίων στοιχείων του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας αναμένονται σφοδρές καταιγίδες στο νησί. Η πιθανότητα βροχόπτωσης εκτιμάται σε 25 με 30 χιλιοστά στη στεριά και σε 50 έως 70 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, με πιθανότητα ισχυρών ρηπών κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους κατοίκους του βόρειου και του νότιου τμήματος του νησιού, με την πολιτική προστασία να επισημαίνει ειδικά την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης στην πόλη της Ζακύνθου, καθώς και στις ευάλωτες και παράκτιες περιοχές. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες, εφόσον εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή τοπικών πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ευάλωτες περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, καθώς και σε σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί αντίστοιχα προβλήματα στο παρελθόν. Παράλληλα, οι κάτοικοι και κυρίως όσοι βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές καλούνται να είναι προσεκτικοί απέναντι στην συσσόρευση φερτών υλικών και αντικειμένων σε τάφρους, χυμάρους, γεφύρια και ρέματα, καθώς ενδέχεται να προκληθούν πλημμυρικά προβλήματα. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου βρίσκεται σε πλήρη 24-ωρη ετοιμότητα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Παράλληλα, ζητείτε από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τις εθελοντικές οργανώσεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οδηγίες υπάρχουν και από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου για τα σκάφη. Μέτρα προφύλαξης συστήνει και το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, απευθύνοντας έκκληση στους ιδιοκτήτες σκαφών που βρίσκονται σε λιμάνια, μαρίνες, αλλιευτικά καταφύγια και όρμους της περιοχής να μεριμνήσουν άμεσα για την ασφαλή πρόσδεσή τους. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας στα σκάφη τους ή σε άλλα σκάφη, εφόσον χρειαστεί. Συνιστάται επίσης να μην αποπλέουν κατά τη διάρκεια ισχύως του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ όσα σκάφη βρίσκονται ήδη στη θάλασσα καλούνται να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλές λιμάνι ή όρμο. Το Λιμεναρχείο ζητά ακόμα από τους αλλιευτικούς συλλόγους και τους ναυταθλητικούς ομίλους να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε να αποφευχθεί κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων φαινομένων. Σε περίπτωση ανάγκης, οι επικοινωνίες μεταξύ των σκαφών και των λιμενικών υπηρεσιών πραγματοποιούνται μέσω του διάβλου VHF 12.

μείνουμε λίγο στα του καιρού. Γιατί με τα πρώτα πρωτοβρόχια, κυρίες και κύριοι, η πόλη πλημμύρισε. Το κέντρο πλημμύρισε, και όχι μόνο το κέντρο, και διάφορες γειτονιές. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας ανέβαζαν τα χάλια μας, γιατί έτσι μόνο μπορώ να το πω. Και πάμε να διαβάσουμε τι γράφει ο Δημήτρης Μαρκεσίνης στο zandetimes.gr. Οι έντονες βροχοπτώσεις της σημερινής ημέρας. Και μιλάμε φυσικά για προχθές, για την Κυριακή. Ανέδειξαν, γράφει ο Δημήτρης, για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Ζακύνθου στη διαχείριση των όμβριων υδάτων. Η δυνατή βροχή μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους, με χαρακτηριστική την εικόνα στην οδό Καποδιστρίου, η οποία έμοιαζε με ποτάμι, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου η απορροή των υδάτων δεν εξελίχθηκε ομαλά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η στάθμη του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος των πεζοδρομίων, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών. Η εικόνα σε αρκετούς δρόμους έφερε στο προσκήνιο τη λειτουργία των φρεατίων και την ικανότητά τους να απομακρύνουν αποτελεσματικά τα νερά της βροχής. Μάλιστα, πολίτες επιχείρησαν να παρέμβουν με αυτοσχέδιους τρόπους, προσπαθώντας να ξεβουλώσουν φρεάτια και να διευκολύνουν την απορροή. Οι παρεμβάσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματικό έλεγχο και συντήρηση των δικτύων αποστράγγισης, ιδιαίτερα πριν από την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων. Και ενώ λίγες μέρες πριν, τέσσερις μέρες πριν από την Κυριακή, την Τρίτη, την προηγούμενη Τρίτη, εκεί περίπου, μία εβδομάδα πριν λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, λαλίστατη όπως πάντα, με τα δελτία τύπου AI που ετοιμάζουν εκεί, μας είχε ενημερώσει ότι, και με φωτογραφίες, ότι καθαρίζουν τα φρεάτια, μη φοβάστε, εδώ είμαστε εμείς, εμείς είμαστε για εσάς, τα γνωστά, ξέρετε, ναι. Και μετά από μία εβδομάδα, τους διέψευσε ο ίδιος ο καιρός. Με τους πολίτες να τους κράζουν δημόσια, με όνομα τεπώνυμο και όχι τρολ. Άλλοι να βάζουν γόνδολες στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στην Αγία Τριάδα κλπ. Κλπ. Αλλά ποτέ δεν φταίει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, κυρίες και κύριοι. Ποτέ. Όχι βέβαια, όχι, όχι, όχι. Εμείς θέμε. Οι απλοί πολίτες. Γιατί, κύριε, πήγες και έφραξες και έκλεισες το φρεάτιο. Γιατί. Δεν τρέπεσαι. Δεν κοκκινίζεις. Τώρα θα έρθει ο Δήμος, έρχεται ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Στασινόπουλος, και θα σου κάνει μήνυση. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Μήνυση κατά γνώστων, ενώ μπορούσαν από τις κάμερες να τους βρούνε. Τέλος πάντων, ίσως να μην λειτουργούν οι κάμερες. Μήνυση κατά γνώστων καταθέτει ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης με τα μεταλλικά καπάκια που φέρεται να τοποθετήθηκαν αυθαίρετα σε φρεάτια απορροής και συνέβαλαν στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στους δρόμους του νησιού. Λοιπόν, το διαβάζω από το zandetimes.gr του φίλου μου, του Δημήτρη του Μαρκεσίνη, το ρεπορτάζ. Λοιπόν, παραμένω λίγο εδώ. Μας διατυμπάνιζαν με φωτογραφίες, χειραψίες, χειροφιλήματα, ότι ο Δήμος Ζακύνθου προσέλαβε 3 δημοτικούς αστυνομικούς. Μπράβο όμως. Μέχρι εδώ καλά. Μπράβο. Γιατί υπήρχε μόνο ένας για όλο το νησί. Εντάξει. Μαθαίνω λοιπόν ότι αυτοί οι 3 δημοτικοί αστυνομικοί, ενώ έχουν πάει εκτός νησιού, έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που θα πρέπει να έχουν για το τι πρέπει να κάνουν όταν έρθουν εδώ στο νησί και να βγουν στους δρόμους,
Και ενώ είναι έτοιμα τα παιδιά, έχουν κάνει την εκπαίδευσή τους, όλα τα πάντα. Και ενώ υπήρχε στον κωδικό το χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να τους πάρουν μέτρα, με την καλή την έννοια, έτσι, για να τους ράψουν τις στολές τους, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν πλέον στον κωδικό και γι' αυτό το λόγο εδώ και μήνες, εντάξει δεν είναι πολλοί μήνες, τα παιδιά αυτά, οι τρεις δημοτικοί αστυνομικοί, δεν μπορούν χωρίς στολή να κόψουν πρόστιμα, να επιδώσουν πρόστιμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν έξω και να κάνουν τη δουλειά τους. Έχω καταγγελίες, τα οποία τώρα εντάξει δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Λοιπόν, αφού λοιπόν, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, επειδή μας λέτε ότι είστε συνέχεια στους δρόμους, έτσι, εσείς το λέτε, ότι δεν είμαστε κλεισμένοι μέσα στα, όπως λέει ο Αναγνωστόπουλος, στα γραφεία μας κλπ. Λοιπόν, αφού είστε έξω, τώρα τα είδατε τα καπάκια αυτά στα φρεάτια, τα μεταλλικά, τώρα τα είδατε? Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν μήνες, χρόνια. Τώρα τα είδατε? Και γιατί έχουν μπει αυτά τα μεταλλικά καπάκια? Μήπως γιατί βρωμάει ο τόπος? Μήπως? Λέω εγώ τώρα, έτσι, εντάξει, με το κακό μου το μυαλό. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου, η κάλυψη των φρεατίων απορροής με μεταλλικά καπάκια, τα οποία φέρεται να τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από αγνώστους, συνέβαλε στην εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους ενέργειες συνιστούν απαράδεκτη αυθαιρεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, καθώς ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους. Λοιπόν, για περιμένετε τώρα, γιατί το ρεπορτάζ εδώ συνεχίζεται, και το κείμενο από τον Δημήτρη τον Μαρκεσίνη, αλλά εδώ θέλω να βάλω μια ανατελεία. Λέτε λοιπόν ότι βγήκατε έξω και καθαρίζετε σε όλη την πόλη τα φρεάτια. Ωραία, είδαμε και φωτογραφίες. Σε αυτά τα φρεάτια περάσατε? Λογικά δεν έχετε περάσει. Από το αφάλι της χώρας τώρα μιλάμε, έτσι, από το κέντρο. Πλατεία Αγίου Μάρκου, πλατεία Δημοκρατίας. Είδαμε φωτογραφίες και βίντεο. Έχει ανεβάσει ο φίλος μου Γιάννης ο Κοκκίνης φωτογραφίες και βίντεο από την πλατεία Αγίου Μάρκου, που συνορεύει με την Δημοκρατίας. Και γίνεται ο χαμός. Ο χαμός! Εκεί δεν περάσατε? Που από εκεί έπρεπε να ξεκινήσετε, από το αφάλι της χώρας, από το κέντρο. Δεν τα είδατε? Ή τα βάλανε όταν φύγατε? Γιατί αυτό μας λέτε πάντα. Περνάει, λέει, το απορριμματοφόρο, άσχετο αλλά σχετικό. Περνάει, λέει, το απορριμματοφόρο, αδειάζει τους κάδους και μόλις φύγει. Ακούστε τώρα, δηλαδή τι βίτσιο έχουν οι Ζακυνθινοί, έτσι, οι απλοί πολίτες. Αυτό είναι βίτσιο που έχετε, έχουμε μάλλον. Περνάει, λέει, το απορριμματοφόρο, αδειάζει τους κάδους και μετά όταν φύγει, πάμε και τους γεμίζουμε εμείς τους κάδους. Και μετά, λέει, βγάζουμε φωτογραφίες και βρίζουμε το Δήμο. Ναι, αυτή τη δουλειά έχουμε να κάνουμε. Έχουμε τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά μας που θέλαμε να προσθέσουμε και αυτό. Και στη δουλειά. Παιδιά, είσαστε απίστευτοι, έτσι. Είστε απίστευτοι, δηλαδή. Πιστεύω ότι ο Φόσκολος δεν μπορούσε να το σκεφτεί όλο αυτό. Κορμί, κορμί, εμείς, μωρό μου, ματιά, ματιά, φίλοι, φίλοι. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης. Για την υπόθεση, λέει, ο Δήμαρχος Ζακύνθου προχωρά στην κατάθεση μήνυσης κατά γνώστων με έτοιμα τη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Οι υπαίτιοι, κύριε Δήμαρχε, ξεκινούν από τη δικιά σου την αρχή, τη δημοτική. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις και μετά να πας σε εμάς τους απλούς πολίτες. Έγινε έλεγχος, κύριε Δήμαρχε, στα φρεάτια?

0: Λοιπόν, είχαμε και κάποιες εδώ επισκέψεις στο στούντιο.
1: Στο σπίτι.
0: Έτσι είναι ρε παιδιά, έτσι είναι. Είτε το θέλουμε είτε, έτσι, είτε το θέλουμε είτε όχι, συγγνώμη, έτσι είναι.
1: Η τρέλα μας σε ένα πακέτο.
0: Βγάλε έξω τα συνεργεία σου, κάνε έλεγχο και μετά βγες και πες ότι κύριοι, κάναμε έλεγχο, δεν βρήκαμε κάτι, αλλά μόλις φύγαμε πήγατε και βάλατε τα καπάκια. Ναι, εντάξει, οκ. Τα καπάκια είναι πολύ καιρό έτσι. Αφήστε τα αυτά. Απλά δεν περάσατε. Καταλήγοντας, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η δημόσια ασφάλεια και το κοινό συμφέρον δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο αυθαίρετων ενεργειών, τονίζοντας παράλληλα ότι ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία και η υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία αποτελούν υποχρέωση όλων.
1: Και μας γελάει πονηρά. Καλοκαιράκι.
0: Λοιπόν, αυτά για το θέμα αυτό. Είχε πλημμυρίσει την Κυριακή η πόλη και όχι μόνο, αλλά κυρίως η πόλη που λένε ότι καθαρίζουν τα φρεάτια, κάνουν, ράνουν, μπλα μπλα μπλα μπλα. Με τυμπανοκρουσίες όπως πάντα, με κοινοποιήσεις από τους αντιδημάρχους. Και ενώ την Κυριακή που έγιναν όλα αυτά και πριν που είχαν βγάλει τις ανακοινώσεις ότι καθαρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε και κάνανε τις κοινοποιήσεις, ξέρανε όλοι στη Δημοτική Αρχή το πόρισμα που είχε έρθει από την Επιτροπή που είχε κάνει την αυτοψία επάνω στα ορεινά. Και βέβαια την κάναν όλοι αβαβά, έτσι. Δεν βγήκε κανένας από τη Δημοτική Αρχή να μας πει τι έγινε με το πόρισμα. Γιατί κύριε Δήμαρχε δεν βγήκατε να μας πείτε με το πόρισμα τι έγινε.

Το πόρισμα όμως δεν ξέρω πώς έχει φτάσει στα χέρια των συναδέλφων δημοσιογράφων. Είδα εχθές στον Ερμή, βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ημέρα, την οποία την έχω μπροστά μου. Ημέρα, σοβαρά ευρήματα στην προσωρινή έκθεση ελέγχου για τον αγωγό. Έργο ίδρευς, υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, αναφορές σε αναντιστοιχίες μεταξύ πιστοποιημένων εργασιών και επιτόπιων ευρημάτων, ζητήματα αδειοδότησης και πρόταση ανάκτησης 807.254,91 ευρώ από το Δήμο.

Θα πάμε να δούμε και στον Ερμή τι ακριβώς γράφουν εδώ οι συνάδελφοι για το θέμα αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε είναι 53 λεπτά μετά τις 8. Μπαίνουμε στο θέμα αυτό. Και θα ασχοληθούμε μέχρι τις 10 με το θέμα αυτό. Λοιπόν, στην ηλεκτρονική σελίδα της η εφημερίδα Ερμής, γιατί δεν την έχω στα χέρια μου την εφημερίδα, γράφει: στη Ζάκυνθο το πόρισμα για την υδροδότηση των ορεινών εντοπίζει παρανομίες και καταλογίζει στο Δήμο το 100% των δαπανών. Με συντροφιά μου τα αστέρια, ψάχνω καινούρια. Και γράφει εδώ η εφημερίδα: παραδόθηκε σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Δήμο και τη ΔΕΙΑ το πόρισμα του ελέγχου της διαχειριστικής αρχής που μετά από καταγγελίες εξέτασε το έργο της υδροδότησης των ορεινών κοινοτήτων Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το πόρισμα ζητά καταλογισμό για το 100% των δαπανών επειδή δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων και έγινε υπεργολαβία και επειδή έγιναν πληρωμές χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Συγκεκριμένα προτείνεται να ανακηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος και να καταλογιστεί στο Δήμο το ποσό των 800.000 ευρώ. Το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής καταγράφει όλα τα έργα τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί, αλλά στα έγγραφα φαίνονται περαιωμένα και αυτά είναι: οι εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, η δεξαμενή, οι εξκαφές για βραχώδες έδαφος και η κατασκευή δρόμου προσπέλασης μήκους 23.300 μέτρων που δεν έχει γίνει. Η διαχειριστική αρχή ζητά καταλογισμό με ανάκτηση του 100% των δαπανών λόγω σοβαρής παραβίασης της αρχής της επιλεξιμότητας των δαπανών επειδή πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν εργασίες και εξοπλισμός που δεν είχαν εκτελεστεί. Σαν ευωδιά λουλουδιό το πρωί, σαν ευωδιά μαραμένου φίλου είναι η ανάσα σου. Και μόλις επιστρέψω από το διαφημιστικό διάλειμμα των 9, θα πάω να διαβάσω τι γράφει η εφημερίδα Ημέρα με αναλυτικά. Στη σελίδα 5. Μετά τις διαφημίσεις βέβαια αυτό.

Θα πάμε, θα ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από τις 2 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Στίγμα FM 97,6 και τους καλούς συναδέλφους που κάνουν την εκπομπή, τον Γρηγόρη Μπάστα και τον Σπύρο Λιβέρη, όπου είχαν φιλοξενήσει εκείνη την ημέρα τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσα, ο οποίος λειτουργεί το τελευταίο διάστημα και ως εκπρόσωπος τύπου της Δημοτικής Αρχής, ενώ είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων του Δημοτικού μας Συμβουλίου και ο οποίος στον τίτλο που έχουν βάλει εδώ τα παιδιά είπε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη αν αποδειχτεί ότι έγιναν σωστά οι πληρωμές. Δεν μας είπε όμως ποιος θα ζητήσει συγγνώμη αν αποδειχτεί ότι δεν έγιναν σωστά οι πληρωμές. Αγαπητέ φίλε Διονύση, εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Και θα πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό απόσπασμα σε λίγο, μόλις γυρίσουμε τις διαφημίσεις των 9. 2695-044-000 η μοναδική μας επικοινωνία, δεν υπάρχει άλλη. Το κινητό μου έχει κλείσει. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα στη φόρτιση. Δεν φορτίζει καθόλου και έτσι έχω μείνει από μπαταρία. Οπότε μην προσπαθείτε να μου στείλετε μηνύματα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε επικοινωνία σήμερα. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά και αύριο να τα πούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το φώναζε από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, πώς θα αντιδράσει η Δημοτική Αρχή. Πού θα ρίξει την ευθύνη, γιατί κάπου κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για όλα αυτά. Να βρω μια λύση, προσπαθώ. Μπορεί το έργο να είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από αυτή του κυρίου Αρετάκη, όμως ήταν σε εξέλιξη τώρα, στα χέρια αυτής της Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα, όπως είπαμε, το ένταλμα πληρωμής, μισό λεπτό να το βρω, μέσα από την Διάβγεια, το τελευταίο που ζητάει η Επιτροπή που έκανε τον έλεγχο να επιστραφεί από το Δήμο, να γίνει ανάκληση, είναι στις 20 Ιανουαρίου του 2025 και είναι 807.254,91 ευρώ. Είναι ο 7ος και προτελευταίος... Όχι, ο τελευταίος λογαριασμός είναι, γιατί υπάρχει και μια δεύτερη πληρωμή του 7ου λογαριασμού που ήταν στις 11 Δευτέρου του 25 της τάξης των 85.000 ευρώ. Όμως η Επιτροπή ζητάει να ανακληθεί το 25 χρηματικό ένταλμα 25 κάθετος 21 του 25, όπως είπαμε, λίγο πιο πάνω από τις 800.000. 807 συγκεκριμένα 254,91 ευρώ. Είμαι να ζω χωρίς να σ' αγαπώ. Μπορεί ποτέ να μη στο πω. Μετά τις 9.30 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Αυτός και η παράταξή του, η Δύναμη Ελπίδας, ανέδειξαν το θέμα αυτό πριν από περίπου ένα μήνα. Ποτέ δεν βγήκε η Δημοτική Αρχή να βγάλει μία ανακοίνωση. Γιατί άραγε? Να γιατί. Το πόρισμα τα λέει την αλήθεια. Και το μόνο που είχε να πει ο Δήμαρχος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα λάμψει αλήθεια, ότι το έργο δεν προχώρησε γιατί υπήρχε αντιπυρική περίοδος, ήταν καλοκαίρι και το καλοκαίρι δεν μπορούσαμε να κάνουμε εργασίες γιατί ήταν δασόδηση περιοχή και μήπως καμιά σπίθα έφευγε και εκδηλωνόταν κάποια πυρκαγιά. Μετά τον Νοέμβριο πιάσανε οι βροχές, δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα συνεργεία και πάει λέγοντας. Γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται κάποιο έργο στο νησί, καταλαβαίνετε. Γιατί το καλοκαίρι υπάρχει αντιπυρική περίοδος, δεν μπορούμε να κάνουμε εργασίες, το χειμώνα βρέχει. Οπότε κυρίες και κύριοι, μην περιμένετε κάποιο έργο εδώ στο νησί. Γυρίστε πλευρό και κοιμηθείτε άνετα. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
5: κλειδωτό. Η ιδρωτιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
11: Ρε παιδιά, στο μευτήριο.
12: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
11: Α, για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μη παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα πάσχελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
13: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
11: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες, να παίζουν πρέπα.
13: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
11: Ορίστε.
13: Να φάει η κλίκα.
14: Φάγανε.
11: Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
13: Πρώτος και καλύτερος ένας Γκρούεζας.
11: Γκρούεζας.
13: Γκρούεζας. Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
14: Φάγανε.
11: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο Υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
13: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία.
11: Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη μου, πες μου και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
13: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
14: Εγώ!
11: Τι εσύ?
13: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήταν κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
11: Στο μευτήριο.
13: Στο μευτήριο.
11: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
13: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
11: Λοιπόν.
13: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
11: Υπόγραφες?
13: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τους σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα.

Εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τις 9. Γελάω. Όσους αγαπούν έτσι δεν τους. Τι να κάνω ρε παιδιά, τι να κάνω. Τι άλλο να κάνω. Σήμερα που σας ήθελα δίπλα μου. Έτσι ξαφνικά. Δεν σας έχω με δικιά μου ευθύνη βέβαια. Δεν με αφορά όλα τώρα τελειώνουν. Έρμη Ζακυνθούλα. Έχεις τόσα να προσφέρεις και εμείς κάνουμε τα δυνατά δυνατά να μην σε αφήσουμε.

ο Βαγγέλας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα ημέρα. Πάμε στην εφημερίδα ημέρα, σήμερα 3η και 13, παρακαλώ. Μακριά από εμάς. Οκτωβρίου 2026. Και πάμε στη σελίδα 5. Σοβαρά ευρήματα στην προσωρινή έκθεση ελέγχου για τον αγωγό. Αναφορές σε αναντιστοιχίες μεταξύ πιστοποιημένων εργασιών και επιτόπιων ευρημάτων, ζητήματα διοδότησης και πρόταση ανάκτησης 807.254,91 ευρώ από τον Δήμο. Και γράφει η εφημερίδα, το οποίο το υπογράφει το κείμενο η καλή συνάδελφος και φίλη η Γεωργία η Καλαμαρά. Ακούστε με προσοχή. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Σημαντικά ευρήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πιστοποίησης εργασιών και τη διαχείριση των δαπανών του έργου επέκτασης του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας περιλαμβάνονται στην προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά. Η έκθεση συντάχθηκε έπειτα από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2026, πριν από ένα μήνα. Σε αυτήν καταγράφονται αναντιστοιχίες μεταξύ εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και της κατάστασης που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση, τις διαδικασίες εκτέλεσης και τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου. Η προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης έχει κοινοποιηθεί ήδη στον Δήμο Ζακύνθου και τη ΔΕΙΑΣ. Ήδη έχει κοινοποιηθεί. Δεν κοινοποιήθηκε τώρα το πρωί ή εχθές το απόγευμα. Λοιπόν, το έργο. Το έργο αφορά την αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού και την επέκταση του συστήματος υδροδότησης στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με στόχο την εξυπηρέτηση ορεινών κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων η Λούχα, το Γύρι, η Εξοχώρα και οι Μαριές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 7,8 χιλιόμετρων, 3 αντλιοστασίων και 2 δεξαμενών. Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ζακύνθου, ενώ ο κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας και συντήρησης είναι η ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Ο προϋπολογισμός της πράξης, σύμφωνα με την έκθεση, ανέρχεται σε 1.215.958,78 ευρώ. Πάμε τώρα στις διαπιστώσεις για τις εργασίες. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Αυτό ήταν δικό μου, έτσι δεν το γράφει η εφημερίδα προς Θεού. Αφορά τον 7ο λογαριασμό του έργου, αυτό που σας διάβασα και εγώ πριν, ο οποίος θεωρήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2024. Τότε θεωρήθηκε. Το τελικό ποσό του λογαριασμού ανερχόταν σε 916.052,59 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.254,91 ευρώ. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, κατά την επιτόπια επαλήθευση εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των εργασιών δεν αντιστοιχούσε σε όσα είχαν πιστοποιηθεί στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Ακούστε, ακούστε. Ειδικότερα η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων αντλιοστάσια και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Είχε πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων 3 αντλιοστασίων μαζί με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, ο εξοπλισμός εντοπίστηκε αποθηκευμένο σε κυβότια σε αποθήκη υπεργολάβου και όχι εγκατεστημένος στις προβλεπτικές

επόμενες θέσεις. Θέλετε να το ξαναπώ? Το ξαναπώ. Δεν έχω πρόβλημα. Αντλιοστάσια και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Είχε επιστοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων τριών αντλιοστασίων μαζί με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, ο εξοπλισμός εντοπίστηκε αποθηκευμένος σε κυβότια, σε αποθήκη υπεργολάβου και όχι εγκατεστημένος στις προβλεπόμενες θέσεις. Κτηριακές εγκαταστάσεις. Το αντλιοστάσιο Α26 είχε πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, ενώ κατά την επιτόπια επαλήθευση βρισκόταν σύμφωνα με την έκθεση στη φάση της κυροδέτησης. Κυρίες και κύριοι, για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αντλιοστάσια Α27 και Α28 Παύλα 188 και η δεξαμενή Δ77, αναφέρεται ότι είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτηριακό κέλυφος. Οδός προσπέλασης. Ακούστε. Σύμφωνα με την έκθεση, είχαν πιστοποιηθεί εξκαφές και εργασίες διαμόρφωσης οδού προσπέλασης μήκους 2.316 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων. Η συγκεκριμένη οδός δεν διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Τα 2,5 χιλιόμετρα. Και πλάτος 6 μέτρα. Δίκτυο σωληνώσεων. Ενώ είχαν πιστοποιηθεί οι εργασίες σωληνώσεων, κατά την επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του αγωγού. Αυτά που φωνάζει τώρα καιρό, μήνες, ο Διονύσης ο Κλάδης από την Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο. Καλημέρα φίλε Διονύση. Δεν ξέρω αν με παίρνεις τηλέφωνο, έχει κλείσει από χθες το κινητό μου, ζητώ συγγνώμη. Ό,τι θέλετε, 2695044000. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Σε λίγο θα πάμε στον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, συνεχίζω από, διαβάζω φίλες και φίλοι. Κάνω ανάγνωση από την εφημερίδα Ημέρα. Για να μην λένε διάφορα στη Δημοτική Αρχή ότι τα βγάζω από την κλάβα μου. Αν πάρετε την εφημερίδα Ημέρα αλλά και τον Ερμή, και ο Ερμής τα γράφει και οι δύο εφημερίδες, θα δείτε ακριβώς τι γράφουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ζητήματα λέει υπεργολαβίας και αδειοδότησης. Ακούστε με προσοχή κυρίες και κύριοι. Στην έκθεση καταγράφεται επίσης η παρουσία και δραστηριοποίηση εταιρείας στο εργοτάξιο βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού με την ανάδοχο εταιρεία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης, δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την υπεργολαβία ή την υποκατάσταση του αναδόχου με αναφορά στις σχετικές διατάξεις του νόμου 4412 / 2016. Το συγκεκριμένο ζήτημα καταγράφεται ως έβριμα της υπηρεσίας σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά την εκτέλεση του έργου. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται στη λήξη της άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια διεύθυνση υδάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η άδεια, η οποία είχε ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2017, δεν ήταν πλέον σε ισχύ κατά το χρόνο της επιτόπιας επαλήθευσης. Μας κόψαν απόψε το φως. Και συνεχίζει η Γεωργία Καλαμαρά στην εφημερίδα Ημέρα, στην 5η σελίδα. Οι προθεσμίες και η πρόταση για τον ανάδοχο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, είχαν παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η εγκεκριμένη παράταση και η οριακή προθεσμία εκτέλεσης χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία προτείνει να κινηθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες στο άρθρο 106 του νόμου 4412/2016, οι οποίες αφορούν την ενδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου λόγω υπέρβασης των προθεσμιών. Στο επίκεντρο, η πληρωμή των 807.254,91 ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το οικονομικό σκέλος της έκθεσης. Ο 7ος λογαριασμός του έργου είχε τελικό ποσό 916.052,59 ευρώ, ενώ το σχετικό χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.254,91 ευρώ. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, το ποσό συνδέεται με δαπάνες για τις οποίες εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ των πιστοποιημένων εργασιών και των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου. Ακούστε τώρα λοιπόν τι ζητάει, κυρίες και κύριοι, η ΕΙΔ,
η ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ στη Ζάκυνθο και έκαναν τον επιτόπιο έλεγχο. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης προτείνει την ανάκτηση του ποσού των 807.254 ευρώ από τον Δήμο Ζακύνθου. Κόλαφος. Καταπέλτης. Και τώρα, περιμένουμε την αντίδραση. Περιμένουμε το δελτίο τύπου, περιμένουμε ακόμα και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος από ό,τι μας λέει συνεχώς όταν βγαίνει σε συνεντεύξεις υπερασπίζεται τον κανονισμό, να βγει και να συγκαλέσει χθες έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας ενημερώσουν, όχι όπως έκανε ο Δήμαρχος την προηγούμενη φορά με διάφορα από εδώ και από εκεί και στην ουσία και στην ταμπακέρα τίποτα, να μας πούνε με στην πράξη τι ακριβώς έχουν κάνει, με νούμερα, όχι έτσι αερολογίες. Τι ακριβώς έχει γίνει, να μάθει ο Ζακυνθινός λαός πού έχουν πάει τα λεφτά τους. Και όχι μόνο του Ζακυνθινού λαού, γιατί είναι μέσω... Πιμουέλα, να κάνουμε να ναι. Μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όλα αυτά. Και θα παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ξέρετε. Δεν σταματάει εδώ το θέμα. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γιατί το έχει προκαλέσει όλο αυτό η Δημοτική Παράδεξη Δυναμή Ελπίδας. Θα μας τα πει και ο κύριος Τσουρουνάκης στην πορεία της εκπομπής. Έχει σταλίσει ο Υπουργείο Εσωτερικών και. Έλα, αγάπη μου, έλα. Και για να γίνω και πιο έτσι σαφής. Έναν Έλληνα ακόμα. Έχει σταλεί αυτή η αναφορά. Να ξεχνάει τα λάθη της, να συγχωράει όπως και εμείς. Προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Επίσης έχει γίνει κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Και επίσης έχουμε και τον αγωγό μπόχαλη φιλικών. Έχουμε την τηλεμετρία. Έχουμε. Βούτυρο στο ψωμί μας, εμάς των δημοσιογράφων.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Πλέσας, είχε βγει στις 2 Σεπτέμβρη, τώρα το 26, στην εκπομπή των παιδιών στο Στίγμα. Στον Γρηγόρη τον Μπάστα και τον Σπύρο Ολιβέρη. Και ο τίτλος που είχαν βάλει τα παιδιά, γιατί μετά έχουν την ραδιοεφημερίδα τους και αυτοί, όπως και εμείς. Στον τίτλο λοιπόν της συνέντευξης έχουν βάλει το εξής. Ποιος θα ζητήσει, αυτό το λέει ο κύριος Πλέσας, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη αν αποδειχτεί ότι έγιναν σωστά οι πληρωμές. Δεν έθεσε όμως και το ερώτημα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη αν αποδειχτεί ότι δεν έγιναν σωστά οι πληρωμές, κύριε Πρόεδρε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Πλέσας, για να μην λένε ότι ο Αναγνωστόπουλος κάνει αντιπολίτευση, ότι κάνει γκρίζα ενημέρωση. Δεν τα λέω εγώ, φίλες και φίλοι. Δεν τα λέω εγώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες στη Δημοτική Αρχή. Εσείς τα λέτε. Εσείς. Ακούστε.
1: Καλημέρα κύριε Μπάσα, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, τα γνωρίζω.
1: Υπάρχει άλλη μια τοποθέτηση να διορθώσω, της Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες το βράδυ.
3: Ναι. Εδώ αναφέρθηκα για το στίγμα τώρα. Αναφέρθηκα για...
1: συγγνώμη,
3: ναι.
1: Δημόσια θέλω
3: ναι, ναι,
1: να πω.
3: Ναι, δημόσια. Να το... Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Λοιπόν, τι γίνεται, πείτε μας τι γνωρίζετε εσείς για το έργο, εάν έχει πληρωθεί το 98% του έργου, όπως λέει η Δύναμη Ελπίδας, και σε τι ποσοστό πραγματικά το έργο έχει προοδεύσει, έχει προχωρήσει.
1: Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα.
3: Για να τα πάρουμε.
1: Με σειρά.
3: Να μας τα πείτε με τη σειρά.
1: Όταν αναλάβαμε εμείς η Δημοτική Αρχή, είχαμε παραλάβει 3 έργα κληρονομιά από τη Δημοτική Αρχή του κ. Ρετάκη.
3: Ναι.
1: Και τα 3 έργα σε πολύ κακό σημείο υλοποίησης. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τη διαδικασία της Μπόχαλης και της πλατείας Μπόχαλης και τη διαδικασία της Φιλικών.
3: Το αγωγού, όλες, λέτε.
1: Το αγωγού της Φιλικών που ήταν κλειστός ο δρόμος, με τα σκαυσίματα και όλα αυτά.
3: Μάλιστα.
1: Και τότε είχε γίνει μεγάλη διαδικασία με τους πολίτες να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Με εργολάβο το συγκεκριμένο, ο οποίος είχε αναθέσει μάλιστα το έργο του αγωγού ίδρυυσης Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, είχε γίνει ο διαγωνισμός, είχε υπάρξει έκπτωση στον πρώτο εργολάβο 41%, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. και ακύρωσε ο κύριος Σαρδάκης τη διαδικασία και όλη αυτή την πήρε ο εργολάβος ο τωρινός ως με 21%.
3: Κύριος Αλαβέρας, να το πούμε.
1: Ο κύριος Αλαβέρας.
3: Ο κύριος Αλαβέρας, ναι.
1: Ο κύριος Αλαβέρας συνεχίζει να είναι ο εργολάβος.
3: Μάλιστα.
1: Η εταιρεία του κύριου Αλαβέρα συνεχίζει να έχει την εργολαβία του έργου, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος και πάει αλλού το μυαλό του και κάνει διάφορους συνειρμούς. Ο κύριος Αλαβέρας συνεχίζει να έχει την εργολαβία του έργου.
3: Του έργου, καθένας,
1: όποιος ο εργολάβος μπορεί να βρει μια υπερεργολαβία εδώ, οπότε να βρει δηλαδή τα μηχανήματα εδώ και να είναι οποιοδήποτε να συνεργαστεί. Αυτό είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
3: Ναι, πάμε, αλλά η σύμβαση είναι με τον κύριο Αλαβέρα, με την εταιρεία.
1: Ακριβώς.
3: Ναι.
1: Ακριβώς.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε οπότε με αυτή τη σειρά να ξεκινήσουμε. Τα δύο έργα έχουν ολοκληρωθεί.
3: Ναι, το γνωρίζουμε. Για την οδό Φιλικών και την πλατεία στην Κόχανα.
1: Και αυτό, όπως ανάφερε και ο Δήμαρχος εχθές σε μια δήλωσή του στην εφημερίδα ημέρα, είναι προς ολοκλήρωση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν έχει παραδοθεί το έργο. Έτσι.
3: Μιλάτε για το έργο στα ορεινά.
1: Για το στα ορεινά.
3: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι που αφορά τη διαδικασία των πληρωμών,
3: ναι,
1: σίγουρα επίσημη καταγγελία στο Δήμο μέχρι χθες δεν είχε έρθει,
3: ναι,
1: από οποιοδήποτε παράταξη μετά τη συνέντευξη. Ο κύριος Δήμαρχος μου έκανε ένα αίτημα ως προς τον Πρόεδρο για να το προωθεί, που μου ζητάει τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνέντευξη τύπου το Σάββατο.
3: Ναι.
1: Εγώ αυτά τα στοιχεία δεν τα έχω, οπότε τα προώθησα στον κύριο Τσουρνάκη, όπου είναι η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, όπου κάνει και την καταγγελία.
3: Ωραία.
1: Ώστε να έχει και επίγνωση η πολιτική προϊστάμενη της Δημοτικής Αρχής της διαδικασίας όλων αυτών που καταγγέλει ο κύριος Τσουρνάκης.
3: Τα πήρατε αυτά τα στοιχεία.
1: Μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει κάποιος.
3: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια προθεσμία βάσει δημοσίου 10 ημερών.
3: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα.
3: Εντάξει, ωστόσο, συγγνώμη που διακόπτω, Πρόεδρε. Ωστόσο, γνωρίζετε τι έχει υποθεί και τι έχει τώρα. Είναι επίσημο, ναι, δεν είναι κάτι.
1: Ξέρετε, για να συντάξετε και να γίνει. Επίσης να πω ότι, όπως ενημερωθήκαμε και από τον κύριο Τουρκάκη, να δούμε άλλη μια φορά, θα υπάρξει διαχειριστικός έλεγχος από την ομάδα που διαχειρίζεται το έργο 8 και 9 Σεπτεμβρίου. Για όλη τη διαδικασία.
3: 8, 9 και 10 είπε ο κ. Τουρκάκης.
1: 8, 9 και 10.
3: Ωραία, ωραία.
1: Όπως το είπε ο κ. Τουρκάκης.
3: Ωραία.
1: Οπότε πάμε για το ιστορικό, να γνωρίζει ο κόσμος έτσι για άλλη μια φορά να ακουστεί. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια διαδικασία όσον αφορά το έργο, τεχνική, που εγώ δεν μπορώ να μπω στην ουσία, γιατί και ως Δήμος, βάσει από αυτά που ακούσαμε, όχι βάσει των εγγράφων που έχουμε, σίγουρα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις υπηρεσίες για να ξέρουμε επακριβώς τι ισχύει και τι όχι. Για να βγει γι' αυτό και πρέπει να είναι τεκμηριωμένη η απάντηση που θα δοθεί.
3: Ναι.
1: Και πιστέψτε με, εγώ πιστεύω σε πολιτικό επίπεδο ότι ο κύριος Τσουρνάκης θα μπορούσε να έχει θέσει διαφορετικά το θέμα, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια επικίνδυνα, τα οποία δεν είναι καλό να μπλέκουμε πολιτικά κόμματα, καταγγελίες, περιφέρειες, όλα αυτά, γιατί έτσι πάμε να ποινικοποιήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και να καλέσουμε, ας πούμε, τον εισαγγελέα να έρθει να διοικήσει στο τέλος.
3: Εσείς με ποιο τρόπο δηλαδή θέλατε η δύναμη ελπίδας να...
1: Θα μπορούσε η δύναμη ελπίδας να καταθέσει ένα επίσημο αίτημα, τι γίνεται απευθείας στο Δήμο πριν πάμε σε οτιδήποτε.
3: Μα λέει η δύναμη ελπίδας, λέει ο κύριος Τσουρουνάκης και τα άλλα μέλη, ότι κατά καιρούς έχουν ζητήσει έγγραφα, έχουν ζητήσει στοιχεία κτλ.
1: Οι μόνες τοποθετήσεις που έχουν γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ επίσημο έγγραφο, όσον αφορά εμένα, δεν έχω παραλάβει στα χέρια μου.
3: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο σε πολιτικό επίπεδο,
3: ναι,
1: με τη διαβεβαίωση που είχαν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, όπως λέμε, ότι θα ολοκληρωθεί το έργο.
3: Ναι. Εσείς πήρατε τις απαντήσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τα στοιχεία που ζητήσατε?
1: Εγώ ως πρόεδρος ακόμα δεν έχω λάβει τίποτα, περιμένω, σας λέω, να ενημερωθούμε.
3: Μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει ο κύριος Δήμαρχος στη διαδικασία να ενημερωθεί και αυτός, θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή θα γίνει ενημέρωση, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
3: Ναι, αλλά ξέρετε, όχι βέβαια, δεν υπονοώ κάτι τέτοιο,
1: δηλαδή,
3: κύριε Πλέσσα.
1: Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία,
3: όχι,
1: να πούμε.
3: Δεν υπονοώ κάτι τέτοιο εγώ.
1: Και μην ξεχνάμε,
3: ναι,
1: μην ξεχνάμε,
3: ναι,
1: ότι υπάρχει μια συζήτηση τώρα σε όλο το δημόσια σφαίρα, ότι υπάρχει μια, δεν είναι τόσο έμπειροι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, δεν έχουν ελέγξει το έργο. Μα ποιος δημοτικός σύμβουλος θα πάρει μεζούρα ή και θα πάει να δει με μεζούρα τι έχει υλοποιηθεί με το έργο? Το ίδιο ισχύει και για τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή, οι οποίοι ψήφισαν λέω ομόφωνα, το πρακτικό των πληρωμών.
3: Μιλάτε για τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Που μέσα σε αυτά τα δύο, δεν θα θεωρήσω τον κύριο Πέτα τόσο έμπειρο μέλος, αλλά υπάρχει ένα πολύ έμπειρο μέλος, ο κύριος Μουζάκης.
3: Εντάξει, και ο κύριος Μουζάκης δεν θα μπορούσε
1: θέλω
3: να πάει
1: πω,
3: να
1: λοιπόν,
3: μετρήσει με μέτρο.
1: Ότι θέλω να πω,
3: ναι,
1: αυτό, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω, όπως σας είπα, πολιτικά. Όλα εμείς σίγουρα ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν το κουβεντιάζουμε.
3: Μα όλοι θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Και να είναι λειτουργικό προς την κοινωνία.
3: Μα όλοι αυτό θέλουν. Και
1: ναι, αλλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία συζήτησης,
3: ναι,
1: που πήγαν τα λεφτά. Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι όλα είναι σωστά, λέω εγώ έτσι, μέχρι τώρα υπηρεσιακά, και έχουν γίνει σωστά οι πληρωμές, σε αυτή τη ζημιά που έχει γίνει και θυγόνται άνθρωποι και καταστάσεις, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη?
0: Αφού λοιπόν θίγονται οικογένειες, καταστάσεις, υπάλληλοι κλπ. Και τώρα βγαίνουν όλα αυτά στον αέρα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε? Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα τον Διονύση τον Πλέσσα, ως Διονύσης Πλέσσας. Το θεσμό, με το θεσμό εγώ τα έχω, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα έχω, γιατί δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο και γενικότερα στις μικρές κοινωνίες μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή βλέπεις και στο πρόσωπό τους όταν σε χαιρετάνε στον δρόμο ότι ενώ λες αυτά που λες στο ραδιόφωνο, γιατί και εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, μπορεί να μην είμαι αγαπητός από κάποιους. Και λογικό είναι. Είμαι και εγώ δημόσιο πρόσωπο. Όμως, όταν λες κάποια πράγματα, αλλά τα λες με στοιχεία, δηλαδή αυτό που έπαιξε τώρα, δεν είναι AI, είναι η φωνή του κυρίου Πλέσσα, ο ίδιος ο Πλέσσας, ο κύριος Πλέσσας έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Δεν μπορεί κανείς να την αφισβητήσει. Δεν έπαιξε αυτή τη συνέντευξη ο Αναγνωστόπουλος και έχει κάνει αλλίωση. Εγώ την πήρα από το site του stigmafm.gr και ο τίτλος υπάρχει ακόμα. Αλλά τους βλέπεις στον δρόμο και σε χαιρετάνε, αλλά από μέσα τους να σε φάνε θέλουν. Εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ πάω και τους μιλάω ευθέως. Γιατί ο Διονύσης ο Πλέσσας και οι υπόλοιποι εκτός θεσμού είναι φίλοι. Εντάξει, έτυχε να είναι σε αυτό το πόστο να λένε αυτά που λένε, γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με όσα είπε ο κύριος Πλέσσας στη συνέντευξή του και αποδείχτηκαν στην πορεία ότι δεν είναι σωστά. Αλλά τώρα περιμένουμε μία συγγνώμη. Λοιπόν, διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: και 2. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

κάνουν τη γέφυρα του ποτέ σε κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά. Μπήκαν πάρα πολλά άτομα μέσα στο ποτάμι. Τα λεφτά δεν ήταν πλεχτά, ήταν κανονικά τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν κανονικά τα λεφτά, 50 καρφτάρκα, κανονικά. Και όλο το ποτάμι έχει γεμίσει κάργα λεφτά. Και τώρα όλα τα παιδιά πιάνουν να βρουν τα λεφτά που πήγαν. Ήταν ένα τελάρο λεφτά. Και το τελάρο τώρα τα λεφτά που πέτυχε μέσα, πιάνουν τα παιδιά από τη γέφυρα με την άλλη γέφυρα κάτω, γεμάτο λεφτά. Βρήκαν λεφτά κανονικά, ούτε πλαστά, κανονικά λεφτά. Γιώμησε το ποτάμι όλα λεφτά, γεμάτο λεφτά. Και τα παιδιά τώρα πιάνουν να βρουν τι άλλα τα λεφτά που πέτυχε ο κύριος μέσα στο ποτάμι. 50, 100, 200 άρκα, ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Ήταν ένα κιλάρο λεφτά. Αν έφτια πάνω στη γέφυρα, θα τόσο που τόσο λεφτά κάρκα. Το γιώμησε όλο το ποτάμι λεφτά. Μόλις τον είδαν που κάθαιναν στο καθηνείο, αγγί πέναν και πετά τα λεφτά, μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά. Οι καμπόσοι πήραν λεφτά, οι καμπόσοι δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα λεφτά. Μόλις είδαν αυτοί από το καθενείο, μπήκαν όλοι μέσα και πήραν τα λεφτά.

0: και εσύ.
1: Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Prisma 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Ασχολούμαστε με το μεγάλο αυτό θέμα, με το πόρισμα. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος, τι είχε πει μάλλον ο κύριος Πλέσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα. 2 Σεπτέμβρη δόθηκε αυτή η συνέντευξη στον Στίγμα, συγγνώμη. Και είπε ότι αν το πόρισμα βγει και φανεί ότι δεν έχουν, ότι είναι καθαρό δηλαδή το έργο, και θα ζητήσουν συγγνώμη, λέει, όλοι αυτοί. Για να δούμε, θα ζητήσουν συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Τσουρνάκη.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους εγκυρινούς.
1: Ποιοι θα ζητήσουν συγγνώμη τώρα, κύριε Τσουρνάκη?
2: Όλη η δημοτική αρχή, όχι μόνο για το έργο των ορεινών, για πολλά άλλα πράγματα. Για αυτά που υποσχέθηκαν στους εγκυρινούς και κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Είναι ντροπή αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, διότι αυτό το πόρισμα που ήρθε χθες, το προσωρινό τέλος πάντων, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι και το τελευταίο. Και δεν είναι μόνο τα έργα ίδρευσης που έχουν πάει, έχουν καταστραφεί ή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και όταν λέμε έργα ίδρευσης, εννοούμε το νερό που δυστυχώς τόσο πολύ ταλαιπωρεί τους κατοίκους και της Ζακύνθου.
1: Γιατί λοιπόν, ναι, κύριε Τσουρνάκη, γιατί η Δημοτική Αρχή, ενώ είχε στα χέρια της το πόρισμα, δεν έβγαινε να ενημερώσει τον Ζακυνθινό λαό, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Και το βγάζει εχθές η εφημερίδα Ερμής και το βλέπουμε σήμερα και πρωτοσέλιδο και στην εφημερίδα Ημέρα. Ναι, το έχουν πάρει οι δημοσιογράφοι στα χέρια τους, το έχουν αναλύσει, ναι, παρακαλώ.
2: Κατά την προσφυλή συνήθεια της Δημοτικής Αρχής, νομίζει ότι μπορούν να ενημερώνουν κατά το δοκούν τους Ζακυνθινούς. Δεν είναι στην προσωπική τους ευκαιρία το τι θα μάθουν οι Ζακυνθινοί. Έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους Ζακυνθινούς για το τι συμβαίνει. Διότι τα χρήματα που σπαταλώνται, τα χρήματα που δαπανώνται γύρω-γύρω, σε όλα τα επίπεδα, και όταν λέω σε όλα τα επίπεδα, είναι πάρα πολλά και δεν είναι και χρήματα δικά τους. Είναι χρήματα του Ζακυνθινού λαού και πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού πάνε και ποιοι τα καρπώνονται. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς να πω και κάτι, ο εισαγγελέας ακούει.
1: Ναι, δηλαδή, σωστό, γιατί...
2: Δηλαδή, δεν πάει άλλο. Να σας πω ότι χθες έλαβα κλήση από την αποκεντρωμένη,
1: ναι,
2: εγώ και άλλοι 3-4 δημοτικοί σύμβουλοι της περίοδου Αρετάκης, την προηγούμενη δημοτική περίοδο,
1: ναι, ναι,
2: να απολογηθούμε προφανώς, δεν γράφει αναλυτικά, αλλά αυτό είναι,
1: ναι,
2: διότι λείπαμε από κάποια δημοτικά συμβούλια.
1: Μάλιστα.
2: Με κορονοϊό και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και ασχολείται ολόκληρο δικαστήριο στην Πάτρα γιατί απουσιάζαμε.
1: Αν είναι δυνατόν. Και με τόσα σοβαρά πράγματα, τόσα σοβαρά θέματα...
2: Δεν απουσιάζαμε κανένα 3-4 μήνες. Απουσιάζαμε σε 3 δημοτικά συμβούλια, λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Πολλά από αυτά ήταν και τηλεφωνικά και δεν πιάνουν οι γραμμές.
1: Ναι, σωστά.
2: Γιατί είπαμε ήταν κορονοϊός. Λοιπόν, και ασχολείται λοιπόν η αποκεντρωμένη και στέλνει στα δικαστήρια ανθρώπους γι' αυτό τα διπλά εντάλματα που είναι, που περιμέναμε 2 χρόνια. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος και πολλά άλλα πράγματα. Και στάσεις που κάναμε για τα εκατομμύρια για την αποκομιδή, τι έκανε η αποκεντρωμένη?
1: Ναι, βέβαια.
2: Προσπάθησε να καλύψει. Προσπάθησε, καταρχήν έκανε κατάφορη παραβίαση, παρέμβαση στα τεκτενόμενα όταν μας έστειλε, η προθεσμία έλεγε 1η Φεβρουαρίου και μας ειδοποίησε 30 Φεβρουαρίου να προσφύγουμε στο άρθρο 151 και πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά σκόπιμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, άμα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι το ελληνικό κράτος, και να πω, γι' αυτό βρισκόμαστε.
1: Επίσης, κύριε Τσουρνάκη, θα πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πάρει μία θέση. Η κυβέρνηση, το κράτος και ακόμα και ο ίδιος ο βουλευτής. Πρέπει να πάρει μία θέση. Εδώ υπάρχει σπατάλιση δημοσίου χρήματος. Ευρωπαϊκού, μάλλον, γιατί είναι από πρόγραμμα ευρωπαϊκό.
2: Ναι, ναι.
1: Βγήκε το πόρισμα. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουν θέση. Γιατί κακά τα ψέματα. Ζούμε σε μια κλειστή κοινωνία, κύριε Τσουρνάκη, κυρίες και κύριοι, όπου όλοι γνωρίζουμε μεταξύ μας τι γίνεται. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, η τοπική ΔΕΠ, να βγάζει μια ανακοίνωση όταν έγινε όλο αυτό που βγάλατε εσείς, η δημοτική σας παράταξη, και να αδειάζει τον Δήμαρχο και να λέει ότι εμείς δεν στηρίξαμε δημόσια. Ναι, δημόσια δεν στηρίξατε. Κάτω από το τραπέζι όμως στηρίξατε. Γιατί πέσανε τηλεφωνήματα. Και δεν είναι δικαιολογία ότι στο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Τσουρουνάκη ήταν δεξιοί. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας δεξιός να πάει με ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Πρέπει δηλαδή ντουγρού να πάει σε αυτό που θέλετε εσείς. Όχι ρε παιδιά, δημοκρατία έχουμε, έτσι λέτε.
2: Να μεταφέρετε στους πάντες και να ακούσουν οι πάντες, το ψηφοδέλτιο του Γιώργου του Τσουρουνάκη υπήρχαν έντιμοι άνθρωποι, άνθρωποι αγωνιστές, άνθρωποι που με ανιδιοτέλεια θέλουν να προσφέρουν στο Δήμο, και τουλάχιστον, γιατί σίγουρα γίνονται λάθη όταν είσαι ένα ψηφοδέλτιο 380 ανθρώπων, εντάξει, η κοινωνία μας δεν είναι αγγελικά πλασμένη, όμως υπήρχε αυστηρός έλεγχος της ιστορίας και του παρελθόντος του κάθε ανθρώπου που μπήκε στο σχεδιασμό, και ο σκοπός όλων ήταν μόνο η προσφορά. Κανένας, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνθρωποι του μόχθου και της ταλαιπωρίας, δεν συνεργαστήκαμε με ανθρώπους που έχουν ενοχλήσει την κοινωνία, που έχουν καταχρηστεί χρήματα, που έχουν κάνει πράγματα που δεν στέκουν με λογική και με σωστή διαχείριση.
1: Πάντως, κύριε Τσουρουνάκη, ειλικρινά σας μιλάω εγώ σαν αναγνωστόπλος, αλλά πιστεύω και οι ακροατές που μας ακούνε, γιατί το έχω ξαναπεί. Εγώ όταν έρχομαι εδώ, έρχομαι ως αγανακτισμένος πολίτης και μιλάω. Πιο πολύ και μετά σαν δημοσιογράφος. Λοιπόν, περιμένω από τη Νέα Δημοκρατία να πάρει επίσημη θέση. Επίσημη θέση.
2: Βεβαίως, να πάρει επίσημη θέση.
1: Για να ξέρουμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο επιτέλους.
2: Ο καθένα μας που ασχολείται με τα κοινά, ανάλογα με αυτά που λέει και ανάλογα με αυτά που πράττει. Γιατί το βασικότερο είναι το τι πράττεις, αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ο καθένας έχει και τις ευθύνες του. Όμως έχω πει επανειλημμένως και θα το πω άλλη μια φορά. Τα κόμματα δεν χωράνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά του πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα δεν χωράνε στο Δήμο. Τα κόμματα ενδιαφέρονται για τη βουλευτική έδρα. Έχουμε μία στη Ζάγιδο, το που είναι πολλές, τις βουλευτικές έδρες.
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα του νερού, τα σκουπίδια, της καθημερινότητας των πολιτών που εξαρτάται 100% από το Δήμο, δεν ενδιαφέρουν τα κόμματα. Τα κόμματα ενδιαφέρονται για τη βουλευτική έδρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στο καυτό θέμα, κύριε Τσουρνάκη, να μην ξεφεύγουμε. Παρακαλώ πολύ, τι περιμένετε από εδώ και πέρα, κύριε Τσουρνάκη, τι βλέπετε να γίνεται?
2: Πρέπει να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας,
1: ναι,
2: και να επιλέγουν ανθρώπους για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ωραία.
2: Όχι βάσει κομματικών κριτηρίων, βάσει προσωπικών κριτηρίων, βάσει της προσφοράς που μπορούν να κάνουν στον τόπο και των ικανοτήτων που έχουν να διοικήσουν ένα Δήμο σωστά, με διαφάνεια και σεβασμό.
1: Ωραία.
2: Στους σκόπους των πολιτών.
1: Το πόρισμα που βγήκε, κύριε Τσουρουνάκη, επιβεβαιώνει 100% όσα καταγγείλατε πριν από ένα μήνα περίπου, στη συνέντευξη που δώσατε, την κοινή συνέντευξη που δώσατε μαζί με τους δημοτικούς σας συμβούλους. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα?
2: Από εδώ και πέρα περιμένουμε πρώτον τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο. Βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου χθες που μιλάω. Και ζητάμε άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,
1: ναι,
2: να ενημερωθούν οι Ζαχυβηνοί.
1: Και έτσι πρέπει.
2: Έτσι πρέπει. Διότι δεν είναι χρήματα κανενός από το Δημοτικό Αρχόντων. Είναι χρήματα και του Ζαχυβηνού λαού και πρέπει να γνωρίζει πού πάνε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να δούμε ποιος θα ζητήσει τη γνώμη. Και η Δημοτική Αρχή έχει την υποχρέωση να ζητήσει συγγνώμη από όλους τους Ζακυνθινούς για τον τρόπο και τη διαχείριση που κάνει στο Δήμο. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει προγραμματισμός, όλα στο πόδι, όλα στο γόνατο, και πολλά άλλα. Λοιπόν, να πω όσον αφορά το πόρισμα. Το
1: ναι,
2: πόρισμα
1: πάμε.
2: Είναι καταπέλτης. Λοιπόν, καταρχήν ζητάει από διάφορους λογαριασμούς 80.000 ευρώ ανάκτηση ποσού.
1: 800.000 ζητάει... κύριε Τσουρνάκη.
2: Ένα λεπτό.
1: Α, λέτε για το τελευταίο.
2: Από τον τέταρτο, τον πέμπτο και τον έκτο λογαριασμό ζητάει 80.000 ευρώ.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, από τον έβδομο λογαριασμό ζητάει όλο το ποσό, όλο το ποσό που είναι 807.000 ευρώ, ζητάει έκπτωση του εργολάβου και πολλά άλλα πράγματα. Λέει πληρώθηκαν εργασίες και πιστοποιήθηκαν που δεν έχουν γίνει, να μην το αναλύσουμε, δεν υπάρχει μηχανολογικό.
1: Ναι, τα είπα εγώ νωρίτερα.
2: Και σας άκουσα. Με εκπλήσει όμως το γεγονός,
1: ναι.
2: Η Επιτροπή λέει ο μηχανολογικός εξοπλισμός βρέθηκε σε κάποιες αποθήκες του υπεργολάβου. Λοιπόν, εμείς το γνωρίζαμε ότι τις μέρες που ήταν εδώ η Επιτροπή κουβαλάγανε ό,τι μηχανήματα είχαν στη διάθεσή τους, τα βάλανε σε μια αποθήκη για να παραποιήσουν τα στοιχεία. Δεν είναι τα μηχανήματα που αφορούν το έργο. Είναι ένα ψέμα το οποίο θα αποδειχθεί. Και από την άλλη ρωτάω εγώ την Επιτροπή. Έχει καμία αρμοδιότητα η Επιτροπή να ψάχνει τις αποθήκες της δικές μου ή του εργολάβου ή του οποιοδήποτε? Η αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να ελέγχει το έργο στη θέση που πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς,
2: το έργο.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, τώρα αν έχω εγώ μια αντλία ή ένα μηχάνημα στην αποθήκη μου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αυτό μπορεί να το έχω πάρει διεθνικό.
1: Αυτό τι σημαίνει, εσείς πώς το μεταφράζετε κύριε Τσουρουνάκη?
2: Τι να σε πω τώρα. Προσπάθεια. Το υπόλοιπο συμπληρώνεται το σύστημα.
1: Κατάλαβα.
2: Προσπάθεια.
1: Ναι.
2: Δεν θα περάσει καμία προσπάθεια. Έχουμε δηλώσει αυθαρτός. Εμείς θα στραφούμε και κατά προσώπων εφόσον χρειαστεί και εφόσον απαιτηθεί, διότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει, να πληρώσει τα χρήματα. Οι υπεύθυνοι μάλλον, διότι τα χρήματα έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, όμως όταν καταλογιστούν ευθύνες και η δικαιοσύνη αποφασίσει ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καταστροφή του έργου, εμείς θα στραφούμε και προς αυτούς για να καταλογιστούν και τα χρήματα που ζητάει πίσω η διαχειριστική και για να τελειώσει το έργο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, γνωρίζετε, έχετε μάθει αν συνεχίζονται τα έργα επάνω, κύριε Τσουρουνάκη, και μετά από το πόρισμα που ήρθε στο νησί?
2: Ναι, και βέβαια συνεχίζονται. Συνεχίζονται τα έργα. Αυτό δεν είναι έργο, είναι καταστροφή του έργου.
1: Ναι.
2: Όμως, να πω, είναι γνωστό σε όλους οι σωλήνες πάνω σε πέτρες, ξύλα και σίδερα. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν βίντεο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... τι να πω, δηλαδή δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό εδώ το νησί. Λοιπόν, το γράφει ξεκάθαρα η έκθεση της διαχειριστικής ότι βρέθηκε κάποιος εργολάβος ο οποίος δεν νομιμοποιείται να εργάζεται εκεί, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Όλες οι άδειες του έργου από τα υδραυλικά, από η άδεια από την εταιρεία, από τη διεύθυνση υδάτων της περιφέρειας, η άδεια από το δασαρχείο, η αρχαιολογική άδεια, που σημειωτέων τα χρήματα για την αρχαιολογία έχουν δοθεί στο εργολάβο, εκεί που πληρώθηκα και τα υπόλοιπα, τα χρήματα για την ηλεκτροδότηση του έργου, τα χρήματα για να εγκατασταθούν,
1: πού πήγανε?
2: Έχουν δοθεί στον εργολάβο.
1: Α, μάλιστα. Όλα λοιπόν στον εργολάβο.
2: Έπρεπε να έχουν δοθεί στη ΔΕΗ για να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το έργο κινδυνεύει να πενταχθεί στο σύνολό του. Λυπάμαι που το λέω. Ειλικρινά λυπάμαι που το λέω. Αλλά και να μην απενταχθεί και να τελειώσει όπως είναι, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Το έργο θέλει τουλάχιστον οι σωληνώσεις που ξεκίνησαν και φτιάχνονται έτσι πεταχτές. Το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο 1,5 μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν.
1: Κάτι που λέει και ο κύριος Κλάδης, ο συνάδελφός σας από την Δημοτική Παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης, έτσι, ο οποίος ο άνθρωπος περνάει συνέχεια από εκεί. Καθημερινά, γιατί είναι η εργασία του εκεί.
2: Είναι κάτοικος, έχει φίλους, έχει συγγενείς, οικογένεια στα ορεινά χωριά και ζήταγε και καλά έκανε. Σταματήστε, διότι καταστρέφεται το έργο, δεν φτιάχνεται το έργο. Το δήλωσε πάρα πολλές φορές και δεν το λέω για να τον κατηγορήσω. Ήταν σωστό, ήταν και καλά έκανε και ζήταγε να σταματήσει. Όμως δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν έχει σταματήσει το έργο, προχωράνε. Και το θέμα είναι, να μην ξαναλέμε τα ίδια, ότι αν γινόταν σωστά βεβαίως και να γίνει. Όμως έτσι όπως γίνεται δεν θα λειτουργήσει ποτέ.
1: Μάλιστα. Τώρα τι μέλη γενέστε, κύριε Τσουρνάκη, εσείς δηλαδή πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Περιμένετε, είπατε, να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τα έργα της Δημοτικής Αρχής μέχρι σήμερα, από τρία χρόνια τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Η Δημοτική Αρχή, ναι, ένα πράγμα έχει να κάνει για να σωθεί η Ζάκηδο. Ναι. Να παραιτηθούν. Να παραιτηθούν όλοι για να τελειώσουμε. Δεν είναι διαχείριση Δήμου το 2026 με αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή. Είναι πράγματα εκτός τόπου και χρόνου. Τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο έργο, εκείνο που πρέπει να κάνει άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι σήμερα η ΔΕΙΑΣ θα μας αποστείλει το πόρισμα, γιατί ξέρετε δεν το έχουμε και επίσημα παραλάβει που έπρεπε, και εδώ να πω ότι και η διαχειριστική, από τη στιγμή που είχαμε κάνει μια τόσο σοβαρή καταγγελία και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, αποδείχθηκε περίτρανα, και λυπάμαι που το λέω, μακάρι να είχαμε αδικό και σήμερα να έλεγα εγώ στη γνώμη κατά τον κύριο Πλέστρα. Κάναμε λάθος και το έργο είναι έτοιμο και πήγαινε στη Λούχα, άνοιξε τη Βύση να πάρει νερό. Λοιπόν, εμείς θα ζητάγαμε συγγνώμη. Η διαχειριστική όμως έπρεπε να μας ενημερώσει και εμάς. Εμείς τι είμαστε δηλαδή?
1: Ναι, βέβαια, μα εσείς κάνατε την καταγγελία. Εσείς έπρεπε και σε εσάς έπρεπε να έρθει το πόρισμα.
2: Παρ' όλα αυτά, από τη ΔΕΙΑΣ θα πάρουμε το πόρισμα επίσημα σήμερα με μια επικοινωνία που είχα σήμερα το πρωί. Από εκεί και πέρα θα δούμε και θα παλέψουμε. Θα μιλήσω και με την παράταξη του κύριου Αρετάκη, θα μιλήσω και με τον κύριο Κωνσταντίνου, ναι, να δούμε, να ζητήσουμε ξανά αν συμφωνούν την κλήση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα. Ξέρετε, μοναδικό θέμα πρέπει να είναι το συγκεκριμένο έργο.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σωστά, και να συζητηθεί. Υπάρχουν πλέον τα πορίσματα, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχει η κακοδιαχείριση. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να λογοδοτήσει. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα το 2026.
1: Σωστά. Δεν το κλείνω το θέμα αυτό. Το θέμα θα μας απασχολήσει για τις υπόλοιπες ημέρες, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο για άλλο θέμα, κύριε Τσουρνάκη. Να κάνω μια υπόθεση. Ο Γιώργος Τσουρνάκης είναι δήμαρχος Ζακύνθου. Και βλέπει στα social media τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο να είναι σε μια οδό, σε μια πλατεία της πόλης, επάνω σε μια γόνδολα μέσω AI, και εκεί που κρατάει το σκουπόξυλο και προσπαθεί να καθαρίσει μόνος του το φρεάτιο και όχι ο Δήμος, το χρησιμοποιεί ως κουπί. Πώς θα ένιωθε λοιπόν ο Γιώργος Τσουρνάκης? Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι?
2: Ναι, θα ένιωθα ντροπή. Και κύριε Αναγνωστόπουλε, όλοι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Υπάρχει και η οδός της παρέτησης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Γιατί
2: υπάρχει η οδός της παρέτησης, υπάρχει η οδός της συγγνώμης. Υπάρχει ο δρόμος της συγγνώμης.
1: Γιατί πριν από 4 μέρες, κύριε Τσουρνάκη, 5, διατυμπάνιζε η Δημοτική Αρχή με τα δελτία αυτά που βγάζει, ότι, και με φωτογραφίες, ότι καθαρίζουμε τα φρεάτια, αντιπλημμυρικά έργα και έτσι και αλλιώς και για το καλό του πολίτη, και τους διαψεύδει πρώτη βροχή, ας πούμε, της Κυριακής. Εδώ πλημμύρισε ο τόπος. Είδαμε, κύριε Τσουρνάκη, απλούς πολίτες με το ονοματεπώνυμό τους και όχι τρολ να γράφουν και να βγάζουν βίντεο το τι γίνεται.
2: Είναι γνωστό. Και να πω και κάτι, και αν υπήρχαν καπάκια στα φρεάτια ή κάποιες λαμαρίνες, Που η Δημοτική Αρχή είπε ότι πέρασε από όλα
1: τα... Ναι, σωστά, έκανε, έτσι είπε.
2: Έκανε έλεγχο, σας άκουσα και πριν το αναφέρετε. Δεν τις είδατε τα μαρίνες, δεν μπορούσε να τις μαζέψει. Τις έκανε δηλαδή στην άκρη και έφυγε. Μα ποιο κοροϊδεύουν.
1: Και δηλαδή, με μία μήνυση κατά γνώστον τώρα πάμε να βουλώσουμε στόματα και καταστάσεις. Αν είναι δυνάτον.
2: Μία συμπολίτησά μας, δεν θα πω το όνομα, και το ανέβασε δημοσίως.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι.
2: Έχουμε, λέει, την πρωτοτυπία ο μηνυόμενος να λέει και μηνυτής.
1: Ναι, το είδα, το είδα.
2: Αυτά μόνο στη Ζάκη το συμβαίνουν, λυπάμαι.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, ναι. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
2: Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει και ο δρόμος της εξόδου. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να παρετηθεί. Είναι ανίκανοι, δεν μπορούν να διαχειριστούν το Δήμο. Ένα πράγμα μόνο κάνουν καλά, τα social media. Αλλά δυστυχώς τα γεγονότα τους διαψεύδουν λίγες μέρες μετά ή λίγες μέρες πριν. Τι να πω. Και χθες συζήτηκα με συμπολίτες μας για σχολεία.
1: Ναι.
2: Ένα σχολείο το πασαλήψανε στην κυριολεξία. Ένα σχολείο, μου λέει συγκεκριμένο τώρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, έχουμε μετατραπεί σε κυνηγούς κεφαλών. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή δεν προλαβαίνω να συναντάω τους συμπολίτες μας που θέλουν να καταγγείλουν πράγματα.
1: Ναι.
2: Από μικρότερα ως μεγαλύτερα. Είναι αδύνατον όμως με ένα συνδυασμός που είμαστε 5-6 άνθρωποι και ασχολούμαστε να προλάβουμε και να δημοσιοποιήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τα παιδιά μας και
1: λοιπόν,
2: η πόλη μας βεβαίως.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουρνάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Εγώ κλείνω, θέλω να πω μία λέξη.
1: Ναι, παρακαλώ, ναι.
2: Κύριοι, παραιτηθείτε.
1: Και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρνάκη.
2: Λιγάκι τόσο καταστρέφεται.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας, και αυτό που λέει είναι να παραιτηθεί η Δημοτική Αρχή και να ζητήσει και μία συγγνώμη. Ακούσατε λοιπόν. Θα διαβάσετε το απόγευμα στη ραδιοεφημερίδα τι ακριβώς είπε ο κ. Τσουρουνάκης. Ακούστε και το ηχητικό απόσπασμα για όσους από εσάς δεν πρόλαβαν να την ακούσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Η πρώτη εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Λείπαμε χθες, λείπαμε την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Δηλαδή γύρω στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Προσοχή στους δρόμους και λόγω βροχής, αλλά και λόγω των συνανθρώπων μας, οι οποίοι μπορεί να μην προσέχουν. Θέλει προσοχή. Η Μαριέτα Ποταμίτη δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, η οποία είχε γενέθλια χθες, χρόνια της πολλά. Να είναι καλά, να είναι γερή και δυνατή και να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της. Μαριέτα μου, χρόνια σου πολλά να μας ακούς από την Αθήνα. Νομίζω θα είναι αύριο μαζί μας η Μαριέτα. Να είναι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλες και φίλοι. Σύνδεση με Real FM τώρα. Θα λέμε αύριο, σας αγαπώ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
5: Για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City μετά την ενοχή της για 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις ζητούν οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ομπρελίτσα και αδιάβροχο παρακαλώ σήμερα, διότι οι προβλέψεις λένε ότι σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμύρες.

κλιματικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

τώρα, ένα μεγάλο θέμα των ημερών, πέρα βέβαια από την αναμονή όλων μας για τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον φετινό χειμώνα. Ένα άλλο μεγάλο, σημαντικό θέμα είναι αυτό των social media και της απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τους ανηλίκους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για το όριο πρόσβασης. Το ακούσαμε ήδη, είναι τα 15 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι οι προθέσεις είναι καλές, αλλά οι αστερίσκοι πολλοί. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπως σωστά γράφει η εφημερίδα, είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβασης, είναι τα 15 έτη, είναι να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, είναι να μεταφερθεί η ευθύνη στις πλατφόρμες, να αναλάβουν οι πλατφόρμες τις ευθύνες τους για να ελέγξουν την είσοδο πολύ νεαρών ηλικιών και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Τώρα, οι αστερίσκοι, οι ενστάσεις, τα θολά σημεία είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, ποια social media αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ σωστό και ψύχρεμο τρόπο καταγράφουν Τα Νέα σήμερα τα θετικά και τους αστερίσκους της συγκεκριμένης ρύθμισης, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι χωρίς αμφιβολία σε θετική κατεύθυνση. Το θέμα είναι να είναι και εφαρμόσιμη και λογική. Να συμβαδίζει δηλαδή και με την εποχή.

Τώρα, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα επιδιωχθεί να είναι η τιμή κάτω από το 1,60, εκεί μεταξύ 1,50 και 1,60. Είναι υψηλή η τιμή και πάλι. 1,10 ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Έκλεισε βέβαια 1,70 στο τέλος της περίοδου. Αλλά το 1,50 ή το 1,60 για όλη τη χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν πρέπει, το ξαναλέμε με ένταση υπογραμμίζοντάς το, δεν πρέπει να κρυώσει κανέναν οικοκυριό.

Και βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στη τιμή του πετρελαίου και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν αρχίσει να καταγράφονται στο ράφι, όπου έρχονται και νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στο ψωμί, σε πολλά εισαγόμενα είδη. Η Κόντρα, για παράδειγμα, έχει τίτλο σήμερα: «Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη». Φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει όπως είναι σήμερα ή τυχόν απευκταίο χειροτερεύσει, που δεν αποκλείεται καθόλου, διότι ήδη από το περιβάλλον Τραμπ εκτοξεύονται απειλές για νέα αμερικανική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν άσχημα μέσα στο καταχύμωνα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη κρίση βρίσκει την Ευρώπη σε μία από τις χειρότερες στιγμές της. Οικονομικά αδύναμη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται ακόμη και στην πάλε ποτέ ισχυρή οικονομικά Γερμανία, και με μία ηγεσία που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη που είχε ποτέ η γυραιά Ήπειρος. Μια Ευρώπη που παραπέει απέναντι σε μια μεγάλη κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί πολιτική πυγμή, ισχυρή πολιτική βούληση, σχέδιο, όραμα. Όλα αυτά που απουσιάζουν δυστυχώς από την σημερινή ηγεσία της. Φαντάζομαι ότι βλέποντας κανείς την εικόνα των πολιτικών κινήσεων και πράξεων της Φόντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τελευταίο διάστημα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του δεν είναι αυτές. Δεν είναι η λέξη όραμα, ούτε η λέξη πολιτική πυγμή, ούτε φημίζονται τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεών τους. Το αντίθετο ακούς σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρεθείς. Και αυτό βέβαια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στροφή πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τα άκρα και ιδίως προς την άκρα δεξιά.

Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά. Στην δημοσκόπηση της Interview για την Political σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός, νεοκασιδιάριδες θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. 3,7 έγραψε στην δημοσκόπηση της Interview για την Political. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Περιμένω να δω την δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα, για να δούμε πόσο ακριβώς είναι πλέον το σύνολο των δυνάμεων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, μου λέει επειδή σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγινε μεγάλη συζήτηση για το 25% που έβαλε τον πήχη με έναν τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Θέλω να σου θυμίσω, μου λέει, άνοιξα τα κοιτάπια και βρήκα ότι από τις 20 εθνικές εκλογές που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έπεσε 4 φορές κάτω από το 30%. Οι 3 με Σαμαρά, η μία με Ημαράκη, αρχηγό. Επίσης ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση με Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τότε κάτω από 30%. Καλή υπενθύμηση και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία.

άρχισαν τα μηνύματά σας βροχή. Εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Γκούμας, μου γράφει: καλημέρα Νίκο, ο καφές 30 λεπτά επάνω και θα μείνει εκεί ακόμη και αν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.

Τώρα χαμός θα έχετε παρακολουθήσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του πρώην δημοσιογράφου, εγώ έτσι θα τον αποκαλώ, διότι είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια πολιτικός στέλεχος και πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην δημοσιογράφος λοιπόν, ο κύριος Καρτερός, αποκάλεσε σε άρθρο του Βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή ακούω πολλούς να μιλούν για βαρύ χαρακτηρισμό, αυτό δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, αυτό είναι ύβρις. Και αυτός που εξακοντίζει την ύβρη λέγεται υβριστής στα ελληνικά. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός είναι αυτός ο κύριος ο οποίος σε κάποια στιγμή, επειδή έκανα κριτική στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, μου έκανε σκληρή επίθεση, άθλια επίθεση, κουνώντας το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας. Ο παρατρεχάμενος πολιτικού αρχηγού και πρώην πρωθυπουργού κουνούσε το δάχτυλο σε μένα περί αντικειμενικότητας. Και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά του. Αλλά να μην παριστάνει το δημοσιογράφο και να μην κουνά το δάχτυλο σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος τον όρο αντικειμενικότητα. Διότι γελά και το παρδαλό κατσίκι. Όσο για το ήθος, θα βάλω και τη λέξη πολιτικό μπροστά, θα του κάνω αυτή τη χάρη. Όσο για το πολιτικό του ήθος, αυτό το μαρτυρά η ύβρις του σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να τα διατυπώσει με έναν τρόπο πολιτικά πολιτισμένο. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, είναι ακόμη μέλος της ΕΣΥΑ. Δεν θα έπρεπε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ να ασχοληθεί με τις ύβρις? Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ενεργεί μόνος του. Πιστεύω δηλαδή σε αυτά που γράφει ως απολογία σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ότι είναι δικές του αυτές οι επιλογές και όχι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το διάστημα αποφεύγει και να απαντήσει πολλές φορές σε επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά πρόσφατα: «Τις ακούω αυτές τις επιθέσεις και επιδεικνύω την υπομονή βουδιστή μοναχού». Όμως από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Πρέπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι το rebranding είναι πραγματικό και αφορά και θέματα πολιτικού ήθους. Γίνεται να παραμένει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του κάποιος ο οποίος αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό του άλλου κόμματος της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης, της Κεντροαριστεράς, ο οποίος μάλιστα έχει και το θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αναρωτιέμαι.

Θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Κόνστας. Μου λέει βέβαια, Νίκο, αν ο Καρτερός είχε διατυπώσει κόσμια τις απόψεις του, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί με το κείμενό του. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Χρήστο μου. Ναι, ναι, αυτός ο Καρτερός είναι, Μιτσάρα. Αυτός που επί Τσέρνομπιλ έλεγε ότι τα μαρούλια δεν έχουν πρόβλημα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι είναι όλα προπαγάνδα. Αυτός ο μέγας δημοσιογράφος.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Ο Γερακλής Βρυλίσσια και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Γύρω στις 11 παρατέταρτο, Μαριάννα Πυριώτη, σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αναλήτρια, να συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης, και Νίκος Τσάφος, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακόμη, ανοιχτός πόλεμος, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση». Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, γράφει ο ριζοσπάστης, στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Η κόντρα με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πάντα από την κόντρα διαβάζω «Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου». Και στη Βουλή ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Καλές οι προθέσεις, πολλοί οι αστερίσκοι, σας το είπα ήδη, social media, απαγόρευση στους ανηλίκους». Ακόμη, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο, ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται
απευθείας από το My Property. Και, αυτό έχει ενδιαφέρον, επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βάνς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ διαβάζω στην απογευματινή και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Και στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal ο Eric Diners, μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ακόμη, σκληρή επίθεση, βράζουν στο ΠΑΣΟΚ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, για την επίθεση της Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και από τις αθλητικές σελίδες, ΠΑΟΚ ήταν σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα, γράφει η Δημοκρατία, την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει η Δημοκρατία για την κυρία Μενδώνη. Και τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκίλφοϊλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Και ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τα social media και τους 15χρονους. Η εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας, ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ουδέ μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Σόρτσιλ, προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους, δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών με την έγκριση της ελληνικό μετρό 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Ακόμη, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ο Σπύχη ο Πρωθυπουργός. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών η λέξη Βλάκα. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργή σιακαντάρι για τον πορτ παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Ακόμη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν, νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαβάζω στο μανιφέστο. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερους για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Συνάγραφη Ελεύθερη Ώρα, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα ακίνητα των μοναστηριών μέσω του Έμφυα. Και η ναυτεμπορική, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε η κυρία Μαριάννα Πυριώτη θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, την σύμβουλο επικοινωνίας και πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, που είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εδώ στον Όμιλο Real από την εποχή που ήταν επικεφαλής στο πολιτικό μας ρεπορτάζ και την είχαμε πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Καλημέρα, αγαπημένη Μαριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε πολύ υλικό προσχολιασμών. Θα ξεκινήσω από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή το άρθρο Καρτερού. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο κομμάτων και αν θεωρείς ότι αυτά τα ρήγματα, τα προεκλογικά, μπορούν να επουλωθούν μετά τις εκλογές στην περίπτωση που χρειαστεί αυτά τα δύο κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι για μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.
1: Την τελευταία ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Στην πολιτική έχουν ενωθεί και έχουν ενώσει δυνάμεις, δηλαδή πολύ πιο σκληροί αντίπαλοι μεταξύ τους προεκλογικά. Άρα αυτό το θεωρώ ότι αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δύσκολο, αλλά αν υπάρξει, ναι, θα ενωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το γιατί γίνεται αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι δώρο προς το ΠΑΣΟΚ και όχι κάτι το οποίο ωφελεί τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, ωφελεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί θυμίζει, αν θέλει, την...
0: Επομένως, για να μην γίνω καρτερός, θα πω ότι δεν θεωρείς ιδιαίτερος έξυπνη την παρέμβαση Καρτερού. Γιατί ο Καρτερός είναι Ελλάς, είναι Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Ελλάς.
1: Και μαχητικότατος αρθρογράφος. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση ότι εδώ μιλάμε για τον κακό αστυνόμο και τον καλό αστυνόμο, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται διαλλακτικός.
0: Ως βουδιστής μοναχός.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Καρτερός κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κύριος Καρτερός, καταρχήν τον ξέρεις και τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύς από τη φύση του, έτσι, από το χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήταν μια μεθοδευμένη στρατηγική κίνηση της Ελλάς για να βγει μετά ο κύριος Τσίπρας και να απολογείται και να λέει ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε λόγο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ να το φέρει κοντά του με ένα μιλήσιο πολιτικά τρόπο και να πει, παιδιά, όλοι μαζί είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Όλοι μα, ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Οι εκφράσεις τύπου αν είναι βλάκας ο
0: αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ταιριάζει σε αυτή τη στρατηγική. Και το κυριότερο από όλα είναι αυτό που λέμε, ότι ξυπνάει, και πολύ λογικά νομίζω Νίκο, ξυπνάει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Και οι οποίοι λένε, μισό λεπτό, τι είναι αυτό, ας πούμε. Θα ξαναθυμηθούμε τώρα την περίοδο 12, 15, 18 που ήμασταν υποδιωγμό και μας πετάγανε πέτρες και κάνανε και δείχνανε. Η οξύτητα δεν συμφέρει τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό το 25% που έβαλε σαν πύχη προς τα κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει μια πολύ απλή απάντηση. Θα μπορούσε να μείνει πρόεδρος και πρωθυπουργός, μάλλον πρόεδρος βασικά, γιατί πρωθυπουργός από μια άλλη διαδικασία, πρόεδρος, ένας πρόεδρος ο οποίος φέρνει αυτό το ποσοστό. Η απάντηση είναι όχι, διότι το 25% είναι 90 κάτι έδρες.
0: Πάντως με ανάλογα ποσοστά ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με 29%.
0: Με 29, ναι.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο, στο 18...
0: Εγώ είπα ότι ο πύχης μπαίνει, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει είναι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Το 28%.
1: Του κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, διότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του στη χειρότερη περίπτωση και να είναι 27 κόμμα κάτι. Οπότε το κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, που είναι και το όριο του αν θα πάρει δεν θα πάρει πόνους. Δηλαδή 24,9 δεν παίρνει πόνους, 25 δεν παίρνει πόνους. Το έβαλε εκεί, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ήταν και μία μία απάντηση, γιατί ήταν ερώτηση, δεν το έθεσε μόνος του, ήταν μία απάντηση για να τελειώσει η ιστορία του με ποιο ποσοστό θα πρέπει να κινηθούν ή να μην κινηθούν ή όποια επίδοξη διάδοχή του. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δώσει κανείς τέτοιο δείγμα ότι είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί από το 30 ή γύρω από το 30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν δώσει μέχρι τώρα.
0: Σαμαράς, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί? Είναι βέβαιο ότι θα ιδρύσει κόμμα? Μπορεί η παρουσία των νεοκασιδιαρέων, όπως λέω εγώ, αυτή τη συμμαχία Ελλήνων, πώς την ονομάζουν,
1: ναι,
0: που σήμερα εμφανίζονται στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Political, μπορεί αυτοί οι νεοκασιδιαρέοι να οδηγήσουν το Σαμαρά σε αναθεώρηση των σκέψεών του?
1: Κατά την εκτίμησή μου αλλά και κατά τις πληροφορίες μου, όχι. Στο στρατόπεδο του Σαμαρά θεωρούν, ίσως σωστά θεωρούν, ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής έχουν αβυσαλαίο μίσος απέναντι στο Σαμαρά Βενιζέλο που τους έβαλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι δεν απευθύνονται, λένε, στο ίδιο κοινό. Το κοινό των, ας το πούμε, χρυσαυγητών με άλλα ονόματα είναι νεανικό κοινό με πολύ θυμό και με πολύ ακραίες θέσεις, που δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, που μη γελιόμαστε είναι το 50 άνω, μετριοπαθείς αλλά σκληροί ως προς τις αρχές δεξιοί, αλλά μετριοπαθείς άνθρωποι, νοικοκυρέοι, να το πούμε έτσι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά λοιπόν λένε ότι ο λόγος που δεν κάνουμε ακόμη το κόμμα είναι γιατί αν το κάνουμε νωρίς οι υποψήφοι μας θα γίνουν στόχος προσωπικών επιθέσεων και αυτό που λέμε character assassination από το σύστημα. Καταλαβαίνει την αντίληψη. Οπότε έχει επικρατήσει η άποψη που λέει ότι όσο πιο κοντά πάμε στις εκλογές τόσο καλύτερο θα είναι, γιατί δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις και τέτοιου είδους έτσι, προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι πάρα πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά δυσκολεύονται όχι μόνο να περιοδεύουν αλλά και να χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η αβεβαιότητα δεν είναι καλό σύμβουλος όταν είσαι πολιτευτής.
0: Τελευταίο ερώτημα και δύσκολο στην απάντηση. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, τι στάση θα τηρήσει στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Με τα βεβαιότητος δεν θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα δείπνο, μία κοινή εμφάνιση ή κάτι τέτοιο. Με τα βεβαιότητος αυτό. Με πολλά πολλά ερωτηματικά ως προς τα πρόσωπα, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω όπως λέω εγώ, ή και κάποια άλλα πρόσωπα που θεωρούνται, ας το πούμε, παλιοί καραμαλικοί, για το αν θα μετέχουν στα ψηφοδέλτια.
0: Στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Στήριξη πολλών τέτοιων στελεχών τη βλέπουμε ήδη. Εγώ τη βλέπω και στη δική μου την περιοχή, την Ανατολική Αττική. Το βλέπουν και μου το λένε από όλη την Ελλάδα ότι λειτουργούν ακόμα και στελέχη της ΝΟΔΕ, ας πούμε, για να καταλαβαινόμαστε, οι οποίοι ήδη λειτουργούν υπέρ του κόμματος Σαμαρά και έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση λίγο την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε
0: δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε. Ευχαριστώ θερμά τη Μαριάννα Απηριώτη. Καλημέρα, Μαριάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: χειρότερα. Θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ νουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ρίσμα 92. Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, στην Κηφισία στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην Άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται σήμερα και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στα 105,23 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση οσμής αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 190 άτομα περισυνελέγησαν από λέμβους στις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης. Κυβερνώ επίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Αρχίζουν σήμερα από το πρόγραμμα Προλαμβάνω δωρεάν μαστογραφίες.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
11: Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Βέλγο διεθνή τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 προχώρησε η Real Madrid. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη Βόρειο Ανατολική έως 9 Μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένος στα γέλια. ήδη, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, ο οποίος λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει η δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικός στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει.
1: Ένα ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Ονομαστικά έπρεπε να πει, δεν
0: ακριβώς
1: υιοθετώ την άποψη
0: του ακριβώς κυρίου, του κυρίου Καρτέρου.
1: Όπως κακός το Πασόκ έκανε με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντακόπουλο. Δηλαδή αυτόν.
0: Επίσης.
1: Καθαρές κουβέντες, ρε παιδί.
0: Επίσης. Παρότι δεν έχει το ίδιο βάρος η μία με την άλλη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ο Καρτερός χαρακτήρισε βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή μιλάμε για μια απρέπεια.
1: Ναι, και απρέπεια.
0: Μεγάλη
1: και
0: απρέπεια.
1: Εμείς εδώ, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Γιατί κάνουμε μαθήματα ηθικής. Εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές κρατηθεί. Πράγματι, και καλά κάναμε. Όταν στελέχη του Πασόκ θα έχουμε και μετά την κυρία Γιανακοπούλου, λένε ότι θα πάμε, ότι θέλω να βγούμε, θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και λέμε, ρε παιδιά, που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λέμε ότι εντάξει, έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει
1: τον άλλο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει την ερώτηση, από πού προκύπτει το με μια
1: σκέψη. Και σε βλέπω και χαμογελάς, αλλά δεν βρίζεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ο άλλος τι είναι, ξύπνιος και το λέει το ηλίθιο τον άλλο. Τι λέει, ρε μεγάλε. Δηλαδή, τι λες, άσε μας από εκεί χάμω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η χώρα είναι περίεργη. Άκουσα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Εδώ άρχισε η προεκλογική περίοδο με τους Τάκης 8 μήνες και επειδή έχουμε τράτο χρονικό, έρχονται και Αμερικάνοι και κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Έρχεται και ο επόμενος το Φεβρουάριο.
0: Έρχεται ο Βάνς, λέει.
1: Αυτή η Ακρόπολη, μήπως έπρεπε με δόνει. Είμαι εδώ για τίποτα δικαιώματα να βγάλουν κάνα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, να πληρώνουν για να μιλάνε
1: για
0: μπροστά.
1: Τι γίνεται, είναι δυνατόν.
0: Το φόντο πρέπει να το πληρώνεις.
1: Θα έρθουν και άλλοι.
0: Μπορεί να έρθει και ο Τραμπ, λέει.
1: Ο Τραμπ το γλιτώσαμε. Μήπως έρθουν οι Γάλλοι εδώ.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Και α σου πει άλλο, γιατί εγώ να μην έρθω. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι η πνίκα, προσφέρεται για προεκλογική ομιλία.
1: Ναι. Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με αυτές τις παρετήσεις πολλών βουλευτών, λες να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ντροπή σου, ντροπή σου.
1: Τα μετράω, λέω στο Μακρυγιάννη εδώ στο site του Μπουρίνου, είναι τουλάχιστον μέτρα. Μήπως ξαναγίνει ο Φάμελος, ο οποίος είναι η Δούρου, αρχηγός, ο Αδωμάτης, ξαναχάσει. Αλλά μου λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν φτάνουν, λέει.
0: Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε δυνατή χώρα.
1: Εδώ δεν ξέρω, δεν πλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σήμερα στη δημοσκόπηση της Political βλέπω τους νεοκασιδιαρέους, όπως τους λέω εγώ, τη Συμμαχία Ελλήνων, πώς την αποκαλούν, στο 3,7.
1: Ποια εταιρεία την έχει κάνει?
0: Αυτή που κάνει εκεί στην Political. Τώρα θα σου πω αμέσως, κάτσε να βρω το πρωτοσέλιδό της.
1: Για πες το.
0: Περίμενε interview.
1: Εγώ δεν σχολιάζω την interview όσο έχει το δικαστήριο με τη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Οπότε πάω παρακάτω. Το παίζω αυστηρό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε θεσμικοί.
0: Είσαι θεσμικός.

0: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μπορεί να μην είναι υπεύθυνος για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αυτά τα λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις ενεργειακές ισορροπίες,
1: για τα πράσινα τιμολόγια, για να κρατηθούν τιμές, για την αποθήκευση,
0: για τα αποθέματα. Έχει θέματα πολλά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και

Σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό που θα πούμε τώρα σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πριν πάμε στη συνέντευξή μας με την κυρία Γιανακοπούλου, να σας ενημερώσω και για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, Next is Now και Dom Consulting στην Έγλη του Ζαπίου διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι ειδικοί, στελέχοι κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες. Θα ανοίξουμε το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr. cybergreece.gr. Μπείτε να δείτε ποιοι θα μιλήσουν, τι συζητήσεις θα γίνουν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, φόρα έχετε πάρει, βλέπω, λίγο στη δημοσκοπήση τσιμπάτε παραπάνω από το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, μετά τη δέθενο χρονικά. Υπάρχει και αυτή η κόντρα, η σύγκρουση στο χώρο της κεντροαριστεράς με αφορμή διάφορα ευτράπελα, θα λέγα εγώ. Πώς το κρίνετε, σκοπεύετε με αυτό, στοχεύετε ξανά την πρώτη θέση ή η φασέρια γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ σας και της Ελλάς?
1: Καταρχάς, ναι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και βεβαίως με αυτό μετά και με τη συνέχεια της δουλειάς την οποία κάνουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απέτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτή η λαϊκή απέτηση, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λαϊκή απέτηση την αντιλαμβάνεστε μιλώντας με τον κόσμο που κάνετε στις περιοδίες σας, γιατί από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ορατή
1: το λαϊκό. Το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Και δεν λένε όμως το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15 έως 20% εξαρτάται από την δημοσκόπηση που είναι στην κρίζα ζώνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην εποχή και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα exit poll το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα.
0: Σε αυτούς ποντάρετε εσείς? Σε αυτούς ποντάρετε?
1: Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους σας παρουσίασα μιλώντας το πριν από λίγο. Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης? Για να συνεχίσει την ίδια αποτυχημένη πολιτική για την αντιμετώπιση?
0: Μήπως γιατί δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς και είστε στη φάση που ένας επιτίθεται στον άλλον και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς και συχνά με ύβρις?
1: Καταρχάς, σίγουρα, πιστέψτε με, δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς. Και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα, τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Και ξαναλέω, ρωτήστε αν είναι τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ανταγωνίζεται, είμαστε ανταγωνιστές. Μα η κυρία Κουφονικολάκου έχει πει σε συνέντευξή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Άρα για ποιο λόγο απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε εμάς, και πρωτίστως νομίζω ότι πρέπει να την απευθύνεται απέναντι στην Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, στους στενούς συνεργάτες
0: του. Την απευθύνουμε παντού. Την απευθύνουμε παντού.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Όμως εγώ αυτό το λέω.
0: Γιατί υπήρξαν και από τη δική σας πλευρά κάποια περίεργα περιστατικά, όπως αυτό του κυρίου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς, που καταλήξαν και στα δικαστήρια μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, έχω κάνει απολύτως σαφές ότι έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε τον δημόσιο διάλογο, και θέλω σε αυτό να είναι καθαρή η θέση μου. Από εκεί και πέρα έχει οδηγηθεί αυτή η κουβέντα, αυτή η ιστορία νομίζω έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες, έχουν υποθεί πράγματα. Ό,τι και αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα, εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Όμως, ξαναλέω, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη τάξη πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κακή κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους, ενός στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο, πολύ κοντινό στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Δεν είναι το ίδιο. Πολύ ασχοληθήκαμε. Να σας πω όμως,
1: ο αντίπαλος είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι λέτε και οι δύο, αλλά όλη μέρα ασχολείστε ο ένας με τον άλλον.
1: Ας προσέχουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες προεκλογικής περίοδου. Μην οδηγούμαστε σε παρεκτροπές. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό.
2: Να σας ρωτήσω όμως κάτι που προκύπτει από αυτό που μόλις είπε ο Νίκος, ότι μεταξύ σας υπάρχει αυτή η ένταση. Αν κάνουμε μια υπόθεση, και την κάνουμε γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε, και πάρετε και οι δύο ένα καλό ποσοστό, δεν ξέρω τι εσείς λέτε πρωτιά, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω όχι, και έχετε και οι δύο μαζί παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Ο κόσμος θα πει, ωραία, έχουν 32% και οι δύο μαζί, 33% ή 30%, ό,τι θέλετε ενδεχομένως, αλλά αφού δεν μπορούν να συνηθούν, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δηλαδή υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση, αν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αν ψηφίσει να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την εικόνα δεν φαίνεται να υπάρχει εναλλακτική. Μια η Τσακωμή, μετά η Κουφονικολάκου λέει δεν είναι όμορος χώρος κλπ. Σου λέει ο άλλος, α, καλά, αυτοί δεν μπορούν να συνειδούν, τώρα δεν θα συνειδούν ποτέ.
1: Ακούστε, επειδή αντιλαμβάνομαι την ουσία της ερώτησής σας. Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό λόγω της ρευστότητας, της κατάστασης, όπως σας είπα, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, όλης αυτής της συνθήκης την οποία σας περιέγραψα πιο πριν. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε για εμένα είναι σαφές. Θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς
2: αγωνιζόμαστε. Τώρα πάτε με την Ελλάς του Τσίπρα που βρίζεστε
1: κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κυρία Γιανακοπούλου. Θα πάτε με το Τσίπρα που τον βρίζετε, τον λέτε, γιατί έχετε υποδεί και αυτά. Τον έχετε πει ψεύτη, κολοτούμπα, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θέλετε να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριο Τσίπρα για αυτό.
2: Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό γι' αυτό. Λέω, θα πάτε με αυτόν που βρίζεστε.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε πίσω.
2: Εντάξει, θα τα αφήσουμε αυτά. Θα πάτε με αυτόν που έχετε ένταση. Έχετε ένταση μεταξύ σα.
1: Εμείς λέμε,
2: πώς θα πείθετε τον κόσμο, κύριε, ότι θα πάτε μαζί?
1: Άμα εσείς λέτε, και νομίζω αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, αν λέμε ότι κάποιος σε χαρακτηρίζει βλάκα, και ξαναλέω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου λέτε ότι εμείς έπρεπε να σιωπήσουμε ή έπρεπε να πούμε σας ευχαριστούμε ή έπρεπε να μην αντιδράσουμε καν, συγγνώμη, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την οτροπία. Θεωρώ ότι αυτό δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απάντηση. Επειδή όμως τα προβλήματα είναι άλλα, τα προβλήματα είναι του ελληνικού λαού, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των ενοικίων, της ενέργειας, των σχολείων, και σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχολείων, της υποστελέχωσης, των υποδομών, το ότι έχουμε στηβάζουν οι μαθητές, 27, 28, 29 μαθητές μέσα σε υποδομές που είναι ακατάλληλες και με πολύ λιγότερους καθηγητές από αυτούς που χρειάζονται. Όλα αυτά είναι προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστούμε.
1: Real FM.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος, πλυντήριο ρούχα.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
8: Στη Βασιλή Σοφίας Προσύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Η Ανακέμ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε σύγκρουση 2 γιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, και έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι την περιφερειακή του Εγάλεω. Να έχετε το νου σας. Πάμε τώρα στην κυρία Γιανακοπούλου για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ναι, όχι, να ρωτήσω. Ναι. Λίγο πρέπει να ρωτήσουμε για το θέμα της οικονομίας σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τις τιμές ενέργειας, που νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που
0: αύριο,
1: θα ανακοινώσει.
0: Αύριο.
1: Τετάρτη. Ναι. Εσείς, κυρία Γιανακοπούλου, θεωρείτε ότι στα πλαίσια του εφικτού είναι αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει την τιμή στην αντιλία, ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια που εσείς φαίνεται ότι εκτιμάτε θα ήταν ακόμα καλύτερα να κατέβει κι άλλο με μεγαλύτερη επιδότηση, και σε σχέση τι περιμένουμε και με την Σύνοδο Κορυφής Πέμπτη Παρασκευή?
2: Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και αυτό είναι μια πολύ, δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά, όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι μιας λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμα χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγενης των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων, και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία. Και γι' αυτό επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που άμεσα θα δώσουν μία ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κύριου Μητσοτάκη. Και βεβαίως επιμένουμε επίσης στην στήριξη των εισοδημάτων. Στη στήριξη των εισοδημάτων και με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει. Ένα σχόλιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει.
1: Συγγνώμη, αλλά για το αυτά που λέτε εσείς, το δογματισμό, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε μείωση του ειδικού φόρου μία μονάδα είναι ένα δις, μπορεί και παραπάνω. Και σου λέει δεν έχω περιθώρια.
2: Όταν λέει.
1: Γιατί δηλαδή να μην θέλει να τη μειώσει για να, και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σας απαντήσει. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό. Όταν η ίδια έρχεται να τελικά να το εφαρμόσει και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση, τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση.
1: Το είδαμε
2: να το έχει κάνει για τις συντάξεις κυρίας, το είδαμε με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από ένα μήνα τι μας έλεγαν? Ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αυτά είναι ανοησίες, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα πολλά. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κόλλωβα να φέρουν τις 120 δόσεις. Ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ στα 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική, όπως ο μηχανισμός, ο άμεσος για την επιστροφή του ΦΠΑ από αυτά τα οποία έχει πάρει το κράτος λόγω του υψηλού ΦΠΑ και της ακρίβειας, να επιστρέφει πίσω αυτόματα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και υπάρχουν επίσης μέτρα που το δημοσιονομικό τους κόστος είναι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, π.χ. για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι μόνο 60 εκατομμύρια υπερβάλλον από την δόση την οποία ανακοινώνει το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει. Μάλιστα. 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
0: Ευχαριστούμε.
2: 60 εκατομμύρια περισσότερο είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και θα δοθεί όλο στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έστω και
0: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά, καλά, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. 48 ώρες κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, βουτιά του υδραργύρου και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα? Στο επίκεντρο και η Αττική, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Πώς έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω παρατεταμένης ακρίβειας? Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Θρίλερ στο Περιστέρι, η 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάση συζύγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε λιγότερο από ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή με δύο περιοδικά, δύο αγαπημένα περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, η Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ. Τον θυμάστε, αυτός ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα του Μονακό, είχε δεσμό με τη Μόνικα Μπελούτσι, ο Γάλλος ηθοποιός, ο Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Και μαζί, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα. Κύριε Τσάφο, νομίζω αρχές Νοεμβρίου θα ανακοινηθούν τα νέα τιμολόγια, τα πράσινα λεγόμενα τιμολόγια, και θα θέλω να ρωτήσω αν όπως αναμένεται από πολλοί κόσμο, πως και αυτά θα έχουν αυξήσεις και αν είναι δεδομένο αυτό, που θα σημαίνει άλλο βάρος ακόμα, ένα ακόμα βάρος στην τσέπη των καταναλωτών.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει μια αρκετά αυξημένη πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, εμείς όλη την άνοιξη είχαμε καταφέρει λόγω των ΑΠΕ να συγκρατήσουμε ουσιαστικά την αύξηση των τιμών. Αυτές οι τιμές είχαμε γύρω στα 80-90 την άνοιξη. Τον Αύγουστο πήγε στο 133. Χοντρική, το Σεπτέμβριο στο 156 και τώρα είμαστε στο 160 κάτι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση. Για να έχετε πάλι μια εικόνα ευρύτερη, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 162 τον Οκτώβριο, η Γαλλία έχει 155. Άρα είμαστε σχεδόν στα ίδια σημεία με τη Γαλλία. Άρα βλέπουμε μια πανευρωπαϊκή πίεση, η οποία προφανώς μας ανησυχεί πάρα πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει στους καταναλωτές. Αυτό όμως που επίσης βλέπουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να το γνωρίζει. Βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση του κόσμου από τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε τα σταθερά. Τι σημαίνει σταθερό? Σταθερό σημαίνει κλειδώνω μια τιμή για 12 μήνες, πληρώνω ίσως κάτι παραπάνω ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση των καταναλωτών, ήδη πάνω από το 30%.
2: Τους πρόκειται προς αυτό η αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα, μάλλον.
1: Βεβαίως. Και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει και ανησυχεί για το τι έχει το χειμώνα, μπορεί ακόμα να βρει αρκετά ανταγωνιστικά τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτό δίνει μια, έτσι, μας προστατεύει σε ένα βαθμό από τις πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Πάντως δεν υπάρχει και κάτι που αφορά τη δική σας πολιτική. Εδώ έλεγε ο Νίκος τις προάλλες ότι είμαστε και εμείς από αυτούς που βιαστήκαμε να σταματήσουμε το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι οι στροφές στις ΑΠΕ είναι χαμηλότερες. Το μεριόδιο προορίζεται γύρω στο 40%, αν δεν κάνω λάθος, ενώ το αέριο είναι ήδη στο 39%. Αυτό δεν ήταν μια πολιτική η οποία τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας να μας κοστίζει περισσότερο? Βέβαια εσείς δεν ήσασταν τότε.
0: Και να προσθέσω μια φράση στο εύστοχο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν έχουμε κάνει και βήματα για την αποθήκευση του ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο.
1: Να πιάσω και τα τρία ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο λιγνίτης φεύγει από το μείγμα γιατί είναι πανάκριβος. Το 2005 ήταν η χρονιά που η χώρα παρήγαγε το μέγιστο ποσό, τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Από το 2005 και μετά, κάθε χρόνο σχεδόν, έχουμε λιγότερο λιγνίτη από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
2: Γύρω στο 10%.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ακόμα και σήμερα, με τις τιμές που έχουμε, ο λιγνίτης είναι οριακά ανταγωνιστικός. Οι παλιές μονάδες που κλείσανε τώρα του Αγίου Δημητρίου είχαν κόστος συνολικό πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα, εγώ σας λέω για μια περίοδο που έχουμε 160 και ανησυχούμε πάρα πολύ, ακόμα και αυτό είναι πιο φθηνό από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες που είχαμε. Ακόμα και η Πτολεμαϊδα 5 που είναι μια πιο νέα μονάδα, και αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταγωνιστεί όλες τις άλλες πηγές που έχουμε στο ελληνικό σύστημα. Μεσοσταθμικά η χώρα φέτος έχει μια τιμή χονδρικής περίπου 110 ευρώ. Την Ντολομαϊδα τη βλέπουμε να μπαίνει μόνο τις μέρες που έχουμε πάνω από 130, 140, 150. Άρα ο λιγνίτης φεύγει, διότι είναι μη ανταγωνιστικός. Δεν έχουμε καλής ποιότητας λιγνίτη. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα του 2005 και μετά αφήσανε πίσω τους λιγότερο λιγνίτη από ό,τι βρήκαν. Ακόμα
0: ούτε,
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ούτε σαν ένα είδος ασφάλειας θα μπορούσαμε να έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη.
1: Κοιτάξτε, η ασφάλεια καταρχήν δεν.
0: Εννοώ για την ενεργειακή επάρκεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το επιχείρημα που λέει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ το σέβομαι αυτό το επιχείρημα και θα ήθελα να το ακούω και πιο συχνά, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ειλικρινές επιχείρημα. Απλά αυτός που το προτείνει αυτό πρέπει να μας πει πώς θα το πληρώσουμε και πώς θα κοστίσει. Διότι εγώ αυτό δεν ακούω αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εγώ στο δημόσιο διάλογο ακούω να έχουμε το λιγνίτη που είναι φθηνός. Εγώ λέω δεν είναι φθηνός και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι φθηνός και γι' αυτό όλες τις χρονιές καταναλώνουμε λιγότερο λιγνίτη. Άρα η στρατηγική επιλογή να φύγουμε το λιγνίτη ορίζεται από τα μαθηματικά. Τώρα, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ας πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε λιγνίτη, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ παραπάνω θα μας κοστίσει αυτός ο λιγνίτης. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβώς. Και ο λιγνίτης, ειδικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, δεν είναι ιδανικός ως εφεδρεία. Διότι ο λιγνίτης στη χώρα μας συνδέεται με τα ορυχεία του λιγνίτη. Άρα, ή θα έχουμε ένα ενεργό ορυχείο και θα σκάβουμε, και άρα αυτό το λιγνίτη θα πρέπει να τον καίμε, ή άμα δεν έχουμε ενεργό ορυχείο, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε βάζουμε μπρος το εργοστάσιο. Γιατί αν δεν υπάρχει το ορυχείο να παρέχει το λιγνίτη, δεν μπορεί το εργοστάσιο να παρέχει υπηρεσίες άμεσες. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, ανάβουμε από το μηδέν το λιγνίτη. Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Πάμε και στα άλλα.
1: Πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, για τη ΣΑΠΕ, είμαστε από τους πρωτοπόρους της ΣΑΠΕ. Ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, όταν έχουμε πολύ άνεμο και πολύ ήλιο, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Για να καταλάβετε, εμείς πήγαμε και κάναμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επικαιροποίησα σήμερα για τη συζήτησή μας. Τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ, καλή παραγωγή από ήλιο, άνεμο και νερά, έχουμε 40% φθηνότερη τιμή χονδρικής από ό,τι έχουμε τις ημέρες που δεν έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Με τη ΣΑΠ έχουμε γίνει εξαγωγής ρεύματος. Με τη ΣΑΠ έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ με τη Βουλγαρία για να κάνω και ένα άνοιγμα στην αποθήκευση που γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε 35% ψηλότερες τιμές χονδρικής από τη Βουλγαρία. Υπήρχε μια.
0: Ξέρετε,
1: χρονιά...
0: ακούω να λέγεται ότι εξάγουμε ουσιαστικά ρεύμα, το αποθηκεύουν γειτονικές βαλκανικές χώρες και μας το επιστρέφουν ακριβότερα όταν το χρειαστούμε. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Να σας πω ένα νούμερο. Λοιπόν,
2: η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που αναφέραμε, κάνει αυτό το
1: πράγμα. Ναι, το λέτε αυτό και θα σας πω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διαχρονικά εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία στο ρεύμα. Ήταν περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 είχαμε 638 εκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία. Φέτος έχουμε εμπορικό πλεώνασμα 267 εκατομμύρια. Άρα το ρεύμα που εξάγουμε στη Βουλγαρία και το ρεύμα που εισάγουμε από τη Βουλγαρία, όταν κάνεις την πρόσθεση και την αφαίρεση, έχει 267 εκατομμύρια πλεώνασμα για τη χώρα μας. Υπάρχουν μέρες και ώρες που εξάγουμε και άλλες μέρες και ώρες που εισάγουμε, φυσικά. Αυτή είναι η φύση μιας διασυνδεδεμένης αγοράς. Αλλά η Βουλγαρία σήμερα έχει 10% πιο ακριβή τιμή από εμάς. Άρα όλη η χώρα λέει να αντιγράψω μια χώρα που έχει πιο ακριβή τιμή χονδρικής από εμάς. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο, εμείς είμαστε στο 162, η Βουλγαρία είναι στο 191. Έχει δηλαδή 30 ευρώ πιο ακριβή τιμή χονδρικής. Γιατί δεν είναι η μπαταρία το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Σημασία έχει το ευρύτερο μείγμα πολιτικής που έχεις. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα φυσικό αέρια, έχουμε πολύ περισσότερο άνεμο, οι Βούλγαροι δεν έχουν καθόλου άνεμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή έχουν βάλει τόσες μπαταρίες οι Βούλγαροι, όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ, αυτές οι μπαταρίες προσπαθούν να φορτίσουν και ανεβάζουν την τιμή το μεσημέρι. Άρα καταλήγουν οι Βούλγαροι να έχουν πολύ ακριβότερες τιμές το μεσημέρι και αυτό τους ανεβάζει τη μέση τιμή για όλη τη χρονιά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποθήκευση. Και εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Έχουμε ήδη έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αντιλησοταμίευσης. Είπαμε ότι θα δώσουμε 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για να επιστηρίξουμε επιπλέον την αποθήκευση. Κάνουμε και εμείς τις κινήσεις μας. Αλλά επίσης είχαμε και μια στρατηγική να είμαστε προσεκτικοί σε τεχνολογίες που χρειάζονται επιδοτήσεις. Διότι καήκαμε ως χώρα στις αρχές του 2010 και τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά που βάλαμε τότε τα πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα, αν πάει ένας άνθρωπος και δει στο λογαριασμό του, υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Αυτή είναι η χρέωση με την οποία στηρίζουμε κυρίως τα παλιά έργα ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ τη μεγαβατόρα από τα 220 κάτι, 240 κάτι που πληρώνει ένας μέσος καταναλωτής. Τα 17 πάνε για αυτά τα παλιά έργα. Θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό το μάθημα.
2: Ωραία, κύριε Τσάφο, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί κάνατε μια ανάλυση ενδιαφέρουσα, αλλά για να δούμε αν περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος. Το Νοέμβριο θα έχουμε αυξήσεις στα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τι είναι αυτά τιμολόγια, ή θα κρατηθούν σε κάποια επίπεδα κάπως οι τιμές τους όπως είναι οι σημερινές? Τι πρόβλεψη μπορεί να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δεκακάτι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα προϊόντα. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για όλους τους προμηθευτές τι τιμολογική πολιτική θα έχουν τον Νοέμβριο. Εγώ αυτό που σας λέω
2: συνήθως είναι η ΔΕΗ ότι οδηγεί την κούρσα αυτή, έτσι.
1: Και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αρκετά δυσχερή διεθνή συγκυρία όπου οι τιμές σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί. Αλλά σας λέω επίσης ότι έχουμε μια τάση να κρίνουμε όλη την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τα πράσινα τιμολόγια, ενώ στην πραγματικότητα τα πράσινα τιμολόγια πια καλύπτουν περίπου το μισό των καταναλωτών. Και ότι για όποιον ενδιαφέρεται και έχει μια ανησυχία, που είναι εύλογο να έχει ανησυχία, νομίζω ότι μπορεί να πάει και στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής. Η ΡΑΗ έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα που μπορεί να συγκρίνει ο καθένας όλα τα τιμολόγια που υπάρχουν στην αγορά, να βάλει την κατανάλωσή του και να δει αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο το οποίο θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Όλα αυτά είναι εργαλεία που παρέχουμε στους καταναλωτές για να μπορέσουμε να τους οθήσουμε τα προϊόντα.
0: Πείτε μας και δύο λόγια για την επάρκεια. Ανησυχείτε? Αν τα πράγματα χειροτερέψουν στη Μέση Ανατολή, αν στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν εξελιχθούν με τον τρόπο που ευχόμαστε όλοι, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Μπορεί μέσα στο καταχύμωνο να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην Ελλάδα?
1: Όταν λέμε πρόβλημα επάρκειας, νομίζω πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό σε διαφορετικές αγορές, αν μου επιτρέπετε για 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το διηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των διηλιστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα θα έλεγα ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές. Κυρίως του ντίζελ, δευτεροβόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα έχουμε μια γενικότερη ανησυχία, αλλά εστιάζεται αυτή η ανησυχία κυρίως στο επίπεδο των τιμών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και κάτω.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

Less as the Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.

0: και 2.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πώς είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: 5 και 2.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: μέσα στο Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: 92.
5: Με την κακοκαιρία να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και με την αλλαγή της διατροφικής συνήθειας των Ελλήνων λόγω ακρίβειας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
6: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
5: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
6: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
5: 48 ώρες σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Δελτίο επικίνδυνων φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό είναι η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Πού καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση.
6: Ραγδαία έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% εφέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, αναφέρει το Ταμείο.
6: Θρίλερ στο Περιστέρι. 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει σύζυγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές.
5: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
6: Προθεσμία για τις 21 και τις 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία.
5: Ανοιχτό αφήνει ο Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο μετά τα δημοσιεύματα για παράτυπη συμπεριφορά.
6: Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Τις επόμενες μέρες θα λάβουν τα σχέδια του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
5: Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εκατοντάδες αλλοδαποί περισυνελέγησαν από λέμβους τις τελευταίες ημέρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης.
6: Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Οι hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγείες στους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές.
5: Στα αθλητικά απαγορεύθηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA.
6: Και ήταν σοκ του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα για τη Super League. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τους φιλάθλους τους.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Παρότι η βροχή δεν έχει αρχίσει ακόμη, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, η κίνηση είναι ήδη αυξημένη στο λεκανοπέδιο, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας λόγω σύγκρουσης μοτοσυκλέτας με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Περιοχές επλήγησαν ήδη στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά με το χαμηλό βαρομετρικό να έχει αρχίσει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Κασιανή Βραχά είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής από το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.
7: Βασίλη, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στη σκάλα Ερεσού της Λέσβου, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του ποταμού. Το αποτέλεσμα ήταν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν πέτρες, χώματα και φερτά υλικά, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Μάλιστα, ο χύμαρος παρέσυρε και ένα αυτοκίνητο για περισσότερα από 10 μέτρα κοντά σε γέφυρα. Καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, με την κατάσταση να αποκαθίσταται σταδιακά. Και στον Μόλυβο όμως, οι δρόμοι έμοιαζαν με χυμάρους λόγω της ορμής του νερού. Στη Ρόδο τώρα πλημμύρισε και το δικαστικό μέγαρο. Γέμισαν νερά οι αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Στο μεταξύ, η Ναροποντή μετέτρεψε τους δρόμους του νησιού σε ποτάμια, συγκεκριμένα έξω από το αεροδρόμιο Διαγόρας. Αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν με δυσκολία. Χαρακτηριστικό είναι, Βασίλη, ότι είδαμε τουρίστα με τη βαλίτσα και τα παπούτσια στα χέρια να διασχίζει διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, με σηκωμένα τα παντζάκια του παντελονιού του, σαν να περνάει την απέναντι όχθη ενός ποταμού. Προβλήματα στην οροφή του χώρου υποδοχής επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο της Χίου, μετά την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί, καθώς η υποδομή έμπασε νερά, με τους υπαλλήλους να επιστρατεύουν κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Κάποιοι, μάλιστα, Βασίλειο, επιβάτες άνοιξαν και ομπρέλες για να μην βραχούν. Με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τώρα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι σε Μύκονο και Κο, καθώς σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα. Και η Πελοπόννησος όμως βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Πάτρα, η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Στην Καλαμάτα, τα νερά εισχώρησαν σε επιχειρήσεις, προκαλώντας καταστροφές, ενώ οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στη Μαγνησία τώρα και συγκεκριμένα στο Βόλο, πλημμύρισε το οδικό δίκτυο στην περιοχή των Παλαιών και κοντά στο παλιό λιμεναρχείο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σε περιοχές της Αμφιλοχίας στην Αιτωλοκαρνανία σημειώθηκαν υψηλά ύψη βροχής και καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ξάνθη και Χαλκιδική, Βασίλη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά, και να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο μας, Τάσο Ορνιακό, για να δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία πριν από λίγα λεπτά αναβαθμίστηκε από την ΕΜΗ. Τάσο, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 10 βαθμούς. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 10 μποφόρ.
8: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες. Πραγματικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας ισχυρής κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως, τώρα φεύγει σιγά σιγά από το Ιόνιο και κινείται ανατολικότερα μέσω της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ανηφορίζει προς Αττική ήδη έχει αρχίσει και βρέχει. Στην Αττική, στην Νίκαια αυτή τη στιγμή βρέχει καταρακτοδός, ενώ έχουμε ισχυρές, έχουμε βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρότερες πάντως περιμένουμε από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική, την Μαγνησία και κυρίως στο Πήλιο, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, μέσα και η Αττική, η οποία θα πληγεί κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα και από εκεί και πέρα θα φύγουν ανατολικότερα. Χρειάζεται επίσης ισχυρές βροχές, περιμένουμε και στην Κορινθία, και αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κατηφορίζουν και λίγο πιο νότια και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα δεχθούν τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, διότι η βροχή ενδεχομένως να συνοδεύεται

0: επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμό στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
1: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
0: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία. Κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο, θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο από το απόγευμα και προς το βράδυ και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά κυρίως τμήματα της χώρας.
1: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση.
0: Κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από κεραυνοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα ο αστικός ιστός. Όσοι μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία, καλό είναι να μην βγαίνουν στους δρόμους, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Και από εδώ και πέρα, αφού τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, να περιοριστούν και οι μετακινήσεις και των παιδιών, διότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και δεν ξέρουμε πού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, διότι ένα φρεάτιο να βουλώσει καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα θα είναι σημαντικά.
1: Από αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως μας λες, το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο διαβάζουμε ότι αναμένονται και νέες έντονες βροχοπτώσεις.
0: Την Παρασκευή περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να μας τυπήσει, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον η αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια οι λεπτομέρειες έως το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Μην από τώρα αναστατώνουμε τον κόσμο. Ας αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο που θα είναι σημαντικό.
1: Τα πραγματικά γεγονότα λέμε και δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να αναστατώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνίακε.
2: Την ώρα λοιπόν που ο καιρός αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια του και οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν στα ύψη, κορυφώνεται η ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν φέτος τα σπίτια τους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώνοντας αύξηση του ποσού κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία. Να ακούσουμε τη δήλωσή του και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Σύση Σταυροπιεράκου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο.
3: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Σύση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης μας έπιασε εξαπίνης αποκαλύπτοντας το επίδομα θέρμανσης, ενώ αύριο αναμένεται να μάθουμε πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου καθώς και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτρα στήριξης.
4: Πράγματι, αύριο αναμέναμε τα αποκαλυπτήρια για το πακέτο στήριξης και η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει κλειδώσει το 20% το επίδομα.
2: Άρα, βρέθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Οπότε, ναι, η έκπληξη είναι αυτή. 30% λοιπόν αυξημένο το επίδομα θέρμασης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για τον φετινό χειμώνα και της ανάγκης στήριξης των νοικοκυριών. Να πούμε ότι η αύξηση αυτή θα αφορά το ποσό αναφορά σε κάθε καύσιμο ξεχωριστά και θα εφαρμοστεί οριζόντια με το ίδιο ποσοστό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες της Κομισιόν απαγορεύουν την πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων εις βάρος άλλων επιλογών.
2: Άρα έτσι, αφορά οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ακριβώς ο καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του.
4: Λοιπόν, με αυτή την αύξηση 30% και εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων, να πούμε ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το πετρέλαιο θέρμανση από 300 ευρώ πηγαίνει σε 390, μιλάμε πάντα για το ποσό αναφορά, το φυσικό αέριο από τα 325 στα 422,50 και το ρεύμα από τα 480 στα 494 ευρώ. να θυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανση, υπολογίζοντα, πολλαπλασιάζοντα αυτό το βασικό ποσό αναφορά με τον ανάλογα πάντα το είδο του καυσίμου, με τον κλιματικό συντελεστή τη περιοχή κύρια κατοικία και προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.

0: σχετικά, να δώσουμε γρήγορα, ναι, ναι, γρήγορα δύο παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα που είναι ήπιες οι κλιματικές συνθήκες, πέρυσι έλαβε επίδομα 155 ευρώ, με τα νέα δεδομένα θα πάρει 201,5 ευρώ φέτος, ενώ στην Ξάνθη που είναι πιο δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 344 πέρυσι αναμένεται φέτος να λάβει 447 ευρώ. Λόγω της αύξησης του συνολικού ποσού αυξάνεται και η προκαταβολή της επιδότησης που πληρώνεται τον Δεκέμβριο, mm-hmm, επειδή θα υπολογιστεί επί υψηλότερου ποσού, και να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δοθεί η προκαταβολή αυτή της επιδότησης πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνηθίζεται να δίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, να μπορεί να δοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά...
1: Πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Όχι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, υπολογίζεται στο 1,98
1: ευρώ,
0: και 98 ευρώ το λίτρο, από 1,96 με 1,98 για την ακριβία υπολογίζεται.
1: Με άρα την με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε... Με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε κάποιος να βάλει 1000 λίτρα στη δεξαμενή του, τώρα θα καλούνται να πληρώσει σχεδόν 2000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Σχεδόν διπλάσια από τώρα πέρυσι. Λοιπόν,
1: και τι λένε τα σενάρια.
0: Οι τελευταίες πληροφορίες, mm-hmm, και πάλι με επιφύλαξη, ναι, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης ήταν ακόμα πιο αυξημένη επιδότηση από όσο αναμέναμε. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει μια παρέμβαση της τάξης των 35 λεπτών το λίτρο. Είναι αυτό το σενάριο που φαίνεται να κλειδώνει, με στόχο η τιμή στην Αγγλία να διαμορφωθεί από 1,58 μέχρι 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη λιανική τιμή που θα διαμορφωθεί κάθε πρατήριο. Από αυτά τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Εδώ όμως να σου πω ότι οι πληροφορίες των τελευταίων 10 λεπτών, ναι, λένε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση από τα δηληστήρια να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πάντως η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, θυμίζοντας βέβαια ότι η τιμή η εκκίνηση πέρυσι ήταν λίγο παραπάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή, ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά την περίοδο, την διάθεση, από το ακριβότερο σημείο των τελευταίων ετών.
1: Όπως και να έχει, θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.
0: Ακριβώς. Να σου πω ενδεικτικά ότι το 2022, που μιλάμε για την κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, το λίτρο έκανε πρεμιέρα με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουμε παραπάνω το πετρέλαιο φέτος. Επίσης έχω να σου πω ότι η αρχική παρέμβαση, ναι, αφορά το διάστημα από 15 ως 31 Οκτωβρίου, ένα 15ήμερο επί της ουσίας. Και αυτό γιατί η επιδότηση, τα ποσά θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς τιμές, αλλά και τις δηληστηριακές τιμές. Βέβαια, η κυβέρνηση διαθέτει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διαθέσει μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ από το νέο έτος θα αξιοποιηθεί και ο αντίστοιχος χώρος που έχουμε πει, των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, προσδοκά να ανάψει η Ευρώπη το πράσινο φως και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών.
1: Επίσης, με τον ντίζελ και τη βενζίνη τι θα γίνει?
0: Αυτό είχα να προσθέσω, ότι στο μέτωπο του ντίζελ έχει κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση, η παράταση της επιδότησης και για το δεύτερο 15ήμερο, γιατί και εδώ η επιδότηση είχε δοθεί για ένα 15ήμερο. Οπότε έχουμε παράταση της επιδότησης. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Όπου εκεί οποία... έχουμε την επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια μέχρι στιγμής.
0: Δεν έχουμε κρατική επιδότηση, έχουμε μόνο μόνο έκπτωση από τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών. Είναι ζητούμενο εδώ αν θα συνεχιστεί το δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη για να στηρίξουν το πετρέλαιο θέρμανσης και θα δούμε αν θα βάλουν ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συνεχιστεί και επιδότηση για την βενζίνη.
1: Οπότε μπορεί να δούμε να μεταφέρεται η έκπτωση από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανσης ουσιαστικά από τα δηληστήρια.
0: Αυτό είναι το μεγάλο αυτή τη στιγμή.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Νίκο Τσάφ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές σε φυσικό αέριο, ντίζελ και βενζίνη.
2: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το δηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των δηληστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτεροβόντος και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Θεαματικές αλλαγές. Το ελληνικό τραπέζι φέρνει τώρα το κύμα ακρίβειας, όπως αποκαλύπτει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πολίτες κόβουν πλέον ελαιόλαδο, βοδινό και γάλα και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στα έτοιμα γεύματα. Καταναλώνουμε λιγότερες ποσότητες ψωμιού, αλαντικών, θαλασσινών, φρούτων και λαχανικών από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, Δημήτρη Χριστούλια, με την ετήσια συνολική δαπάνη για είδη παντοπολίου να ανέρχεται σε περίπου 26 δισεκατομμύρια.
4: Είναι εξαιρετικά κρίσιμα και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του Ελχά Βασίλη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τα είδη διατροφής, 18 δισεκατομμύρια από τα 26 είναι για τα είδη διατροφής και πάμε να δούμε τώρα τι αγοράζουμε περισσότερο και τι λιγότερο σε σχέση με το 2008. Το ψωμί και είδη αρτοπίας είναι μειωμένα κατά 12,3% βασίλη σε σχέση με το 2008. Το βόρειο κρέας μειώνεται κατά περίπου 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6% και τα θαλασσινά 37,2%. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με το 2008. Ουσιαστικά δηλαδή με τη χρονιά πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το κοτόπουλο αυξάνεται κατά 32% φτάνοντας τα 17 κιλά ανά άτομο ετησίως. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πλέον ο κόσμος προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα φεύγει από το
3: ποτάμι. Η ακρίβεια, όπως το λες, Δημήτρη, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες.
4: Πολύ σωστά, αλλάζει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή τη σύνθεση των αγορών. Εδώ έχουμε το πλήρες νοπό γάλα να μειώνεται κατά 42,5%. Στον αντίποδα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα αυγά κατά 66% περίπου. Τα φρούτα και τα λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. Οι ποσότητες φρούτων μειώνονται κατά 9% περίπου. Ενώ τα λαχανικά ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Μια οριακή άνοδος είναι στο 1% σε σχέση με το 2008. Τα όστρια αυξάνονται πάρα πολύ, Βασίλη, κατά 23,5% και η ξηρή καρπή κατά 11%, ενώ σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στις πατάτες 24%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές, Βασίλη, σε σχέση με το 2008 σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών. Εν πωλής αυτές οι αλλαγές οφείλονται φυσικά και στην ακρίβεια σε κάποια από αυτά τα προϊόντα που αναφέραμε. Βασίλη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Ο 1ος Σεπτεμβρίου, 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι.
6: Μπορεί να είναι και 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Το υψηλό ενεργειακό κόστος που ακούσαμε και νωρίτερα αφήνει το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Οι οικονομολόγοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί βραδύτερα από όσο εκτιμά η Αθήνα, θέτοντας τον πύχη στο 1,8%. Επίσης, προβλέπουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, άνω του 4% για φέτος. Παράλληλα, είναι άκρος δυσίωνες οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, η οποία, όπως λέει, ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται όλο ένα μεγαλύτερες πιέσεις. Το τοπίο μοιάζει με κινούμενη άμμο, Βαγγέλη Αρετέ.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα είναι στο 1,8, μόλις 1,1% για την Ευρωζώνη και μόλις 3,1% παγκοσμίως. Αλλά φυσικά για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο αριθμός που καίει είναι αυτός του πληθωρισμού με 4,2%. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, χαμηλότερα από το 2% και το 2,3% που υπολογίζει το Οικονομικό Επιτελείο. Ανεβάζει παράλληλα την πρόβλεψη του πληθωρισμού από 3,5% σε 4,2% φέτος και από 2,7% σε 3,6% του χρόνου. Η ενέργεια υποχωρεί κάπως στο 8% και κατόπιν στο 7,6%. Όμως, ο Βελισάβε, τα ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα διευρύνουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από 5,7% του ΑΕΠ πέρσι σε 6,6% φέτος. Στην Ευρωζώνη συνολικά η ανάπτυξη προβλέπεται πολύ χαμηλή, στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, με πληθωρισμό 3,1% και 2% αντίστοιχα. Η Ισπανία ξεχωρίζει ως μόνη χώρα με ανάπτυξη 2,5%, η Γερμανία φτάνει μόλις στο 1,3%, ενώ η Γαλλία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, Ελισάβετ, και μένει στο 0,4% από 0,9% πέρσι. Παγκοσμίως, το 3,1% της ανάπτυξης αποτελεί βελτιωμένη μεν πρόβλεψη, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το περσινό 3,5%. Ελισάβετ.
1: Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολύ δύσκολο τοπίο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
3: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σοκάρει η σύλληψη μια 40χρονη στο Περιστέρι, η οποία τοποθετούσε ποσότητες διηλητηρίου σε τρόφιμα που κατανάλωνε ο ενδιαστάσης σύζυγός της για να τον σκοτώσει. Ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, οι οποίες κατέγραψαν τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία στα τρόφιμα που κατανάλωνε. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει λεπτομέρειες για την υπόθεση και για το εάν έχει τοποθετήσει και ο ίδιος κάμερες στο σπίτι του. Θεοδόση.
8: Ναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια απίστευτη ιστορία που εξελίχθηκε. Εκδηλήθηκε στο Περιστέρι και αφορά έναν γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού του του έριχνε μάλλον ατροπίνη σταδιακά στα φαγητά του. Πώς το διαπίστωσε τώρα αυτό? Από τον περασμένο Φεβρουάριο ο άνθρωπος άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Που θυμίζει σενάριο θρίλερ, ταινία θρίλερ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τώρα. Με αναβάτη μηχανής είχαμε τα ξημερώματα στο Παγκράτη Θεοδόση. Ο κύκλος αίματος στους δρόμους δεν λέει να κλείσει.
6: Ακριβώς, και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρέστηρε τον 38χρονο με την μοτοσυκλέτα του έτρεχε, όχι μόνο έτρεχε, αλλά φαίνεται να έχει παραβιάσει και πορτοκαλί σηματοδότη, γιατί το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα. Στην οδό Φιλολάου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέστηρε τη μηχανή και εν συνεχεία ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέκρουσε σε άλλα 4 σταθμευμένα οχήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, ο θάνατος του αναβάτη ήταν του μοτοσυκλετιστή, ήταν ακαριαίος, έχει γίνει αιμοληψία στον οδηγό του αυτοκινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του.
7: Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν προχώρησαν οι δικαστικές αρχές με την ποινική δίωξη να αφορά πλέον και ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Σήμερα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, Δημήτρη Δαμιανέ.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από τα δικαστήρια της Πρόνοσπολης Ευελπίδων κλήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για συμπληρωματική απολογία με βάση την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Όπως είπες και εσύ, αυτή αφορά την τρομοκρατική υφή των εγκλημάτων. Αυτό αποδίδει η ανακρίτρια, ότι δηλαδή έχουν τελεστεί οι ενέργειες αυτές, οι ανθρωποκτονίες, δηλαδή τα πλαίσια τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των υπολείπων εργαζομένων της Μαρφίν. Το μοιραίο απόγευμα εκείνο του Μαΐου του 2010 στην μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Μετήχθησαν εδώ στα δικαστήρια της Πρόνοσπολης Ευελπίδων και οι τρεις κατηγορούμενοι. Ενημερώθηκαν οι συνηγοροί τους για το περιεχόμενο της νέας, της αναβαθμισμένης δικογραφίας. Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι συνηγοροί λένε, δεν έχουν βρεθεί νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη. Πράγματι, αυτή η πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις δικαστικές αρχές, από δικαστικές πηγές. Ωστόσο, η ανακρίτρια έκρινε ότι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εγκλήματος υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη. Τώρα, τέλος, να σας πω ότι κατά τη μεταγωγή τους δεν έλειψε και ένα μικρό επεισόδιο εδώ από συγκεντρωμένους που είχαν μαζευτεί στα δικαστήρια της Πρόνοσπολης Ευελπίδων προς υποστήριξη των τριών κατηγορουμένων. Η αστυνομία, για να ανοίξει το δρόμο για την κλούβα, χρησιμοποίησε τις ασπίδες και κρότου λάμψης. Δεν πήρε μεγαλύτερη ένταση πάντως στο επεισόδιο. Ενώ να σας πω ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων θα δοθούν 21 και 23 Οκτωβρίου.
7: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην υπουργού υπέβαλαν άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης.
8: Έτσι ακριβώς. Κατέθεσαν έτοιμα να ασκηθεί έφεση. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση αθώωσης κατηγορουμένου υποστηρίζουν την κατηγορία, δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει έφεση. Θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω της αγγελίας. Mm-hmm. Σωστά. Για το λόγο αυτό, οι σύνηγοροι της οικογένειας προσήλθαν σήμερα στην εισαγγελία εφετών. Η κυρία Ζήκο Σαντοπούλου, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Μανώλης Φωτάκης, εκπροσωπώντας την χείρα του Σύφη Βαλιράκη και τους δύο τους γιους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν είναι όντως οι δράστες της δολοφονίας. Αυτό υποστηρίζει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα το Μητρόκοτο Δικαστήριο τους αθώωσε με ψήφους 6-1. Θα δούμε εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί ξανά σε νέα δικαστική κρίση. Μια υπόθεση που πάντως ήδη έχουν σημειωθεί πάρα πολλές δικαστικές ανατροπές.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σωλικό συγκρότημα της Γκράβας. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
20: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
21: Εγώ αποφασίζω.
20: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
22: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
23: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει από σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Αφορά γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, οι οποίες είναι είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες. Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα. Πρόκειται, Ελευθερία Τζανακούλη, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες, καθώς από τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εξετάσεων περισσότερες από 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.
2: Αρχίζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δικαιούχοι είναι, όπως είπες Βασίλη, γυναίκες από 45 έως 74 ετών, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες, εφόσον διαθέτουν άμκα. Το πρόγραμμα καλύπτει ψηφιακή μαστογραφία και, όταν υπάρχει έβριμα ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα μαστών και επίσκεψη σε γιατρό.
1: Ελευθερία, γραπτό μήνυμα στα κινητά θα αποσταλεί σε όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσες δεν την έχουν, με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν?
2: Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία της άειλης συνταγογράφησης μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ραντεβού επίσης μπορούν να κλείσουν μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ στην περιφέρεια υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις κινητές μονάδες υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος που δείχνουν τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου, γιατί πολλές γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα λοιπόν σώζει ζωές.
2: Σώζει.
1: Ακριβώς.
2: Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Περίπου 500.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω. Έκαναν ψηφιακή μαστογραφία περίπου 1.200.000 γυναίκες, ενώ περίπου 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και, όπως είπες και στην αρχή, 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.
1: Κάτι που δεν γνώριζαν.
2: Κάτι που δεν γνώριζαν.
1: Πριν υποβληθούν στις εξετάσεις αυτές.
2: Ποιος γνωρίζει. Εντελώς προληπτικά κάνεις τις εξετάσεις. Τουλάχιστον να το προλάβεις στην αρχή. Ξαναλέμε ότι το πρόγραμμα άρχισε με εθνικούς πόρους και, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αποτελεί πλέον μόνιμη πολιτική πρόληψης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ζήτησε $100.000 από επιχειρηματία χρηματοδότη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από τα καθήκοντά της, ενώ η πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις δραστηριότητες και την συμπεριφορά της. Ερωτηθείς έξω από το Λευκό Οίκο αν εξετάζει την απόλυσή της, απάντησε ότι το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται το ABC News, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle πρέπει να παραμείνει πρέσβυρα. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει οικειοτελώς, ώστε ο Τραμπ να αποφύγει την αμηχανία μιας απόλυσης. Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβυρα να καταθέσει. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα καταβόλης $100.000 από τον επιχειρηματία Eric Dieters για προσωπικό λογαριασμό, καθώς και ταξίδια και διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πηγές του CBS, η Guilfoyle γνωρίζει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, επικοινωνεί με τον δικηγόρο της και ζητά συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ενώ την ίδια ώρα οι δημοκρατικοί σε θεσμικό επίπεδο έχουν ζητήσει διερεύνηση των οικονομικών της στοιχείων και των επικοινωνιών της. Η κυρία Γκλιφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη. Οι δικηγόροι της χθες μέσω επιστολής υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας Ντίτερ της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες του 2024 και των αρχών του 2025. Απορρίπτουν το χαρακτηρισμό περί ανταλλαγής εξυπηρετήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεκδίκηση ανεξόφλητων επαγγελματικών αμοιβών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις, αναφέρουν ότι η ίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Ελισάβετ.
1: Μένεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε νέο του άρθρο απαντά στην οξύτατη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας «Δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη». «Δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης», περιορίστηκε να αναφέρει από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας Γιάννη Τσακίρη, κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην κεντροαριστερά.
5: Ναι, πράγματι θα λέγαμε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως δεν είναι αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος με νέο του άρθρο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το και κείμενο που έγραψε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Βεβαίως κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι η δική του γραφίδα, δική του υπογραφή, δική του ευθύνη, δικό του και τυχόν λάθος. Σε αυτό το σημείο θα λέγαμε είναι το βήμα πίσω από τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχει ανάψει φωτιά στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μιλά για πάνικο και απελπισία στα στελέχη της Ελλάς για να φτάσει ο στενός συνεργάτης, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα σε τέτοια σημεία πολιτικής απρέπειας. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνει και είπε χαρακτηριστικά ότι ότι δέχεται επιθέσεις στο Πασόκ από πιστόλια ή νεροπίστολα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ίδιος να αλλάξει στρατηγική του κόμματος, που είναι η πολιτική αλλαγή και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι στο άρθρο το Θανάση Καρτερός βάζει ξανά στο στόχαστο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ουσιαστικά πως κρύβει την πρόθεσή του για κυβέρνηση συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά τον καλή να πάρει θέση και να πει από ποιους θα ζητήσει συμπόρευση αν πάρει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως η κατάσταση, θα λέγαμε, έχει ξεφύγει και ο πόλεμος για την επικράτηση στην κεντροαριστερά θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια μαζί.
1: Η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται, έχει ανάψει φωτιές. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιο στενότατο συνεργάτη αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια.
1: Δεν επιτέθηκα ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε ο ένας στο μάτι του άλλου, δήλωσε στο Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το Πασόκ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του αλληνού.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Συνεχίζεται το μυστήριο με την Οσμή στην Γράβα, ενώ το σχολικό συγκρότημα με τους 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό και είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του. Τη σκητάλη των ελέγχων από την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων πήραν σήμερα κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της Οσμής Αερίου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στις αίθουσες. Σήμερα βρέθηκαν στο συγκρότημα κλιμάκια του Υπουργείου Παιδείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος της εταιρείας στο σχολικό συγκρότημα δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης. Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβιτοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο. Τώρα, κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή, καθώς συνεχίζονται αυτοψίες για την καταλληλότητα του κτηρίου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης και το ίδιο θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδος.
1: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι καραβιές προσφύγων προς την Κρήτη. Μόνο τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, ενώ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα είχαν διασωθεί περίπου 240 άτομα. Τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στην Κρήτη έχουν γεμίσει ασφυκτικά, Νίκη Κότσου.
9: Ναι, Βασίλη, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Από την Ιερά Πέτρα και τους καλούς λιμένες έως τη Γάβδο, οι αφήξεις συνεχίζονται ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι, ενώ νέες λέμβοι εντοπίστηκαν και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα τώρα το πρωί εντοπίστηκαν δύο βάρκες με 135 ανθρώπους, ενώ ακόμη 118 άνθρωποι περισυνελέγησαν από δύο λέμβους νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης. Χθες τώρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με συνολικά 181 ανεπιβαίνοντες. Και όπως είπε, στο όριο είναι οι δυνατότητες της προσωρινής φιλοξενίας. Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν γεμίσει ασφυκτικά.
3: Πάμε τώρα και στην πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τόνοι κατεψυγμένων προϊόντων κατέληξαν στα σκουπίδια, Τζένι Κρυθαρά, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.
10: Οι hacker πήραν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν έως και 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα Intermas και Netto, με έναν εκπρόσωπο να αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευθεί μια ίδια κατάσταση. Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν κάπου 400 καταστήματα από τα συνολικά περίπου 15.000 στη Γαλλία.
11: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθαλάμου του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Η Δημήτρη απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη, γεγονός που έχει προκαλέσει την εντονότατη δυσαρέσκεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
12: Είναι η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν καθόλου παδούς τους για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Αρχικά είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια που ήδη είχαν δοθεί στους φίλους ομάδας για να βρίσκονται στο βελοντρόμ. Οι γαλλικές αρχές επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αύριο και την Πέμπτη υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση των Γαναρχών να ζητήσουν απαγόρευση της μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η UEFA έκανε δεχτό το αίτημα των Γάλλων που υπογράφει η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεράρι, για μια αναμέτρηση που εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας. Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, αναφέρει καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας, τονίζοντας ότι στις σκέψεις προηγήθηκαν δεν τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα ποτέ, τέτοιο ζήτημα ούτε καν ως ενδεχόμενο. Τώρα στην ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ στο Λονδίνο ενώπιον του αυριανού αγώνα με Τσακτάρ Ντόνετς για τη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινή προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην ουκρανική ομάδα τον Βάργα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Τρακώσια λόγω τραυματισμού. Σπουδαία νίκη χθες Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την Καλαμάτα στη Super League με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Ανώτερη είναι ο φώτης της ομάδας Μεσσηνίας με κορυφαίο τον επιθετικό από την Κώστα Ρίκα Κένεθ Βάργκας που πέτυχε 2 τέρματα, έφτασε στη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος με 12 βαθμούς. Στη 10η θέση ανέβηκε η Καλαμάτα με 7. Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ιστορική νίκη της ομάδας του.
13: Είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς. Χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφατοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάναν υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες.
12: Την ευθύνη για την ήττα χθες του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο τεχνικός ομάδας ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός ομάδας ο Δημήτρης Πέλκας ανέφερε ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση.
14: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάτι. Η εικόνα μας ήταν παράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ, πρέπει να το καταπιούμε, να πάρουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες μπάσκετ, Δημήτρη.
12: Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ στις 9.30 ο αίτητος στη διοργάνωση μέχρι τώρα Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αντιμετωπίζει την πρώτη του ομάδα. Κανονικά στους πράσινους υπολογίζεται ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Στις 10 στην Ισπανία ο τρίτος στην κατάταξη Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια που είναι επίσης αίτητη, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία. Στην 3η αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα στη Λιθουανία με την.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
9: Από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλιμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 45 λεπτών από κόμβο Παιανίας μέχρι κόμβο Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου.
10: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Διαβάζουμε επίσης, έκλεισε το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Αεροσκάφος προερχόμενο από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από μαχητικά.
11: Και στο enikos.gr αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για την κακοκαιρία. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα. Προσοχή και στην Αττική. Και Washington Post, το μυστικό ειρηνευτικό σχέδιο 4 σημείων για την Ουκρανία. Πρέπει να διευρύνουμε το πρόβλημα και τη λύση.
10: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 4 λεπτά μετά τις 3. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα Κασιανή Βραχά, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
11: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
20: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
21: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
22: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
29: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
32: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα. It's raining men. Να το πω ελληνιστή, ρίχνει καρέκλες. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς είδηση, διότι έχουμε μέσα Οκτώβρη, βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Λογικό είναι να βρέχει, έστω και να βρέχει πολύ.

Βέβαια, από την άλλη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Προβλέπονται πάρα πολύ ισχυρές βροχές, καταιγίδες και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να προσέχετε ειδικότερα στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Θα έχουμε και στην Αττική πρόβλημα, ήδη έχουμε. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε. Στείλτε μας κανένα μήνυμα, αν χρειαζόσαστε βάρκα στις περιοχές που βρίσκεστε, γιατί και εγώ

Λοιπόν, η είδηση της ημέρας πάντως είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Να δούμε όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί και πώς θα το εκλάβουν οι πολίτες. Θα δούμε τις πρώτες αντιδράσεις. Από την άλλη όμως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Η είδηση είναι, ας πούμε, ότι σύμφωνα με τη Eurostat έχουμε νέα αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας, καθώς οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα, όπως συμβαίνει σε μόλις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω ότι το ποσοστό των ανθρώπων που αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις ξεπερνά το 40%. Και φυσικά μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα.

Αυτό το βροχερό που λέτε μεσημέρι εδώ, Λουκία Γκάτσου εδώ κοντά σας στα μικρόφωνα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Νίκος Αστραβελάκης, ο οποίος λόγω της κακοκαιρίας ταλαιπωρείται στο δρόμο, αλλά θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Όπως κάθε μεσημέρι, κοντά μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μου κάνει παρέα εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας η Δέσποινα η Καλοχέρη στο 211-200-8200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο studio@realfm.gr.

Γιώργο, λες να φταίπουνε Τρίτη και 13. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτό. Δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί ή όχι, αλλά είναι Τρίτη και 13. Και έξω ρίχνει καρέκλες, Raining Men που λέει και το τραγούδι. Ο ουρανός είναι κατάμαυρος, αλλά να ήταν μόνο αυτά τα θέματα, να ήταν μόνο αυτά, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι.

Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε ελληνοτουρκικά, έχουμε διεθνείς εξελίξεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρώην υπουργό εξωτερικών. Θα συζητήσουμε το όλο θέμα της ακρίβειας και, της θέρμανσης και των ανακοινώσεων που έκανε σήμερα ο κύριος Πυρακάκης με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, και τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.

Επίσης, αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι μια είδηση που διάβασα, νομίζω όχι σήμερα, νομίζω είναι χθεσινή, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας. Δεν δείχνει δηλαδή πως οι Έλληνες έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τις διατροφικές τους συνήθειες. Πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπεις πάρα πολύ συχνά και όταν πηγαίνεις πλέον στο σούπερ μάρκετ. Έχουν αλλάξει λοιπόν ραγδαία από ό,τι φαίνεται οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας και λόγω του γεγονότος ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε δει να διαφημίζονται, να ξαναδιαφημίζονται, τα οικοδικοί το ένα τ' άλλο, τελικά δεν ξέρω, εγώ προσωπικά βλέπω ότι δεν έχουν πιάσει τόπο.

Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει πει ότι, είπε μάλλον σήμερα, ότι έχει ζητήσει να προχωρήσουν σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Απλά να πω εγώ ότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα μάλλον και η Πρωτοχρονιά, είναι λίγο μακριά. Δεν το λες και κοντά, δεν το λες και άμεσα. Και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα.

0: Να καλωσορίσουμε και τον Νίκο μας που μόλις μπήκε στο στούντιο να μας πει πώς πέρασε στο δρόμο.
1: Δυστυχώς είναι μια περιπέτεια να βρέχει και να κινείσαι στο λεκανοπέδιο, πόσο μάλλον όταν δυστυχώς είχαμε ένα ατύχημα πολύ σοβαρό στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο εδώ της Κηφισίας προς Ελευσίνα, και κλείσει για πάρα πολύ, και είναι ακόμα μισόκλειστος ο δρόμος, και το λέω σε όσους φίλους οδηγούς κινούνται από το αεροδρόμιο προς Ελευσίνα, ότι θα υπολογίσουν μία μισή-δύο ώρες για να διανύσουν αυτό το κομμάτι της Αττικής Οδού. Από ό,τι διάβασα, αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής και έτσι είχε κλείσει για αρκετή ώρα ο δρόμος. Ήταν και η κατατακτώδης βροχή, όλα μαζί, είναι και η ώρα τέτοια, επομένως καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να κινηθεί αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήρθα τελικά. Αυτό
0: τα
1: είναι
0: κατάφερες.
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Τα κατάφερες.
1: Από
0: μία ώρα
1: την
0: Παιανία
1: στο Μαρούς, μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Έτσι. Όταν βρέχει, αυτό είναι το θέμα. Με την πρώτη ψυχάλα. Εδώ τώρα που έχει γίνει τέτοιος χαλασμός.
1: Και έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Με μία μικρή ανάπαυλα. Αυτός ο καιρός ήταν ως την Κυριακή. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λένε για έναν πιθανό τροπικό κυκλώνα το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας έντονα καιρικά φαινόμενα. Εξάλλου, αυτά έχουν γίνει πια κανονικότητα παγκοσμίως. Δεν περνάει η μέρα που να μην δούμε πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα σε μια γωνιά του πλανήτη. Άρα πρέπει να μάθουμε.
0: Εντάξει, είμαστε και πλέον στο φθινόπωρο. Δηλαδή, είμαστε μέσα Οκτώβρη σχεδόν. Οπότε, εντάξει, λογικό είναι
1: εγώ
0: να βρέχει.
1: Δεν μιλάω για βροχές. Λέω για ακραία καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη με νεκρούς, με αγνοούμενους.
0: Ναι,
1: με τρομερές καταστροφές. Και θυμάμαι όταν είχαμε τον Ντάνιελ, μας έλεγαν αυτό συμβαίνει μια φορά τα 100 χρόνια. Θυμίζω ότι από τότε κάθε χειμώνα τρεις φορές έχουμε μισό Ντάνιελ, τρία τέταρτα Ντάνιελ. Δηλαδή, δυστυχώς πια έχουν αλλάξει τελείως οι κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη και αυτό που θεωρούσαμε κάποτε ακραίο τώρα είναι μια καθημερινότητα, μια πραγματικότητα. Και είναι δυστυχώς κάτι που αν δεν κάνουμε κάτι. Θα το κληρονομήσουμε και στα παιδιά μας, Λουκία.
0: Εννοείται και θα το βρούμε και μπροστά μας. Και το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έγινε, κρίση που έχει γίνει πλέον μια σταθερά, να το πω έτσι.
1: Δεν σχολίασες, άκουσα μόνο ένα μικρό κομμάτι της εκπομπής, γιατί μετά ήμουν στο μεταξύ αυτοκινήτου και
0: κτίριο. Ναι.
1: Το τραγούδι που διάλεξα, η Training Man, είναι Weather Girls, καταπληκτικό τραγούδι, καταλήγει Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Δεν είναι, κοίταξε, το Training Man, Αλληλούια, είναι τι ωραία που είναι η Training Man. Εδώ πρώτον το Αλληλούια δεν ταιριάζει, διότι όταν βρέχει λέμε αλίμονο και όχι Αλληλούια, γιατί δεν μπορούμε να κινηθούμε. Και το δεύτερο.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν πιο χαλαρή η βροχή, βέβαια, εντάξει.
1: Και το δεύτερο είναι ότι εκτός από τη βροχή, σιγά σιγά οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και πτώσεις θερμοκρασίας από το απόγευμα και μετά και τις επόμενες μέρες. Και αυτό τι σημαίνει? Πάλι αλίμονο και όχι αλληλούια, γιατί θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Διότι θυμίζω ότι από την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή μεθαύριο. Αυτό σημαίνει ότι πέρσι τέτοια περίοδο είχαμε ένα 10, και φέτος την καλύτερη περίπτωση θα έχουμε ένα 60.
0: Ναι, με το 30% που ανακοινώθηκε.
1: Αυτό αφορά το επίδομα
0: θέρμανσης.
1: Αύριο θα μάθουμε από τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Πετρελαίου και ο Πυραγάκης το είπε σήμερα γιατί ταξιδεύει. Άρα, μας ανακοίνωσε κάτι που ήταν θετική έκπληξη. Περιμέναμε
0: 20% σε σχέση με πέρσι. Ναι. Άρα, πάει γύρω στο.
1: Εξαρτάται από την περιοχή. Ναι. Μπορεί να είναι από 100 μέχρι 1000, ανάλογα αν είσαι στο δημότικο ή στη Γλυφάδα. Όμως, αυτό είναι ανάλογα με την περιοχή και τα επίσης τα οικογενειακά δεδομένα. Άλλο επίδομα θέρμανσης παίρνει μια πενταμελής οικογένεια και άλλο ένας που ζει μόνος του.
0: Και επίσης, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, φαντάζομαι, υπάρχουν και εισοδηματικά
1: υπάρχουν
0: κριτήρια.
1: Αυτά, δεν τα πειράζει, αλλά είναι πολύ διευρυμένα. Το παίρνουν.
0: Είναι πολύ διευρυμένα.
1: Πολύ διευρυμένα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όσο και να είναι το επίδομα θέρμανσης, Λουκία, θα πρέπει, αυτό είναι μία παράμετρος, να δώσει τα τιμολόγια να αγοράσει το πετρέλαιο ή όποιο άλλο, γιατί δεν είναι μόνο για πετρέλαιο, είναι για αέριο, για ρεύμα. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου, νομίζω, και να πάρει την πρώτη δόση που είναι το 60% 21-22 Δεκεμβρίου. Είχα σήμερα λοιπόν τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Όπεν, και τον ρώτησα αν σκέφτονται να το φέρουν νωρίτερα. Δεν το διέψευσε, μου είπε περιμένετε αύριο. Η πρόταση που υπάρχει και το βλέπω κάθε μέρα στα μηνύματα από τους ακροατές μας είναι αυτό να έρθει νωρίτερα. Δηλαδή η καταβολή είναι πολύ αργά. Να πρέπει να βρεις τα χρήματα. Θυμίζω, αν θες να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο, πέρσι ήθελες 1000, είναι ο τόνος είναι 1200 λίτρα. Ήθελες 1100 επί 12, δηλαδή ας πούμε ήταν 1300 ευρώ, τότε ήταν 2500. Άρα εδώ, πού να βρεις τα χρήματα αυτά για να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο? Πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να έρθει νωρίτερα το επίδομα θέρμανση. Η πρώτη δόση να μην καταβληθεί 21-22 Δεκεμβρίου, αλλά τέλος Νοεμβρίου. Ναι, μία πρόταση εφικτή, δεν λέω αύριο.
0: Ναι,
1: τέλος
0: και,
1: Νοεμβρίου.
0: Και τέλος Νοεμβρίου όμως, όταν έχει αρχίσει ο καιρός ήδη και μας δείχνει τα δόντια του, να το πω έτσι, και ψυχραίνει. Μήπως είναι αργά.
1: Αλλιώς πρέπει να αλλάξει το σύστημα, γιατί εκεί πρώτα δείχνει τι ξόδεψες, γίνεται ο απολογισμός και μετά παίρνει το 60%. Άρα δεν μπορεί να το πάρει προκαταβολικά πριν ξοδέψει, εκτός αν αλλάξει τελείως το νόμο. Αυτό δεν ανακοινώθηκε σήμερα, θα τον ανακοίνωνε ο υπουργός. Αυτό δεν νομίζω. Θα το έλεγε, ήταν η πιο ευχάριστη είδηση. Αλλά η τιμή του πετρελαίου δεν θα καθοριστεί από το επίδομα θέρμανση. Αυτό είναι η καθάριση. Θα καθοριστεί από το πόσο θα φτάσει η επιδότηση από τα δηληστήρια και από το κράτος στην αντιλία. Εδώ λοιπόν τα σενάρια παίζουν. Αν άνοιγε σήμερα το πετρελαίο, θα άνοιγε 1,93-1,94-1,95. Προσέξτε.
0: Απαγορευτική τιμή.
1: Απαγορευτική. Από 1,10-1,95 δεν υπάρχει. Δεν μπορείς. Εδώ πρόσεξε. Σου λέω το καλό σενάριο. Το 1,95, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Κιουρτζής, αφορά. Μαζί με ο κύριος Κιούς, συγγνώμη, μαζί με τον κύριο Κορκίδη. Το 1,95 αφορά μεγάλες παραγγελίες και αφορά και κέντρο, δηλαδή πόλεις, αστικά κέντρα. Εάν παραγγείλεις μικρότερη ποσότητα, ας πούμε 200 λίτρα και όχι 1200, θα σου χρεώσει το βιτιοφόρο πολύ περισσότερο, γιατί κατανέμεται με την ποσότητα του πετρελαίου. Μου έλεγε λοιπόν το πρωί ο κύριος Κουρτζής ότι μια παραγγελία μικρή και μια μονοκατοικία, ένα σπίτι που δεν έχει, και αν είναι και το παραγγείλει τώρα, θα έχει πολύ ψηλότερη τιμή από το 95. Εάν δεν πας στις Κυκλάδες, η τιμή είναι 2,5 ευρώ.
0: Άρα με λίγα λόγια, και αυτό που πρέπει να μας πούνε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι πότε θα ήταν καλό να παραγγείλουν, αφού ανακοινώσουν τις ανακοινώσεις.
1: Όχι,
0: και
1: αυτό θα γίνει
0: αφού ακούσουμε τις ανακοινώσεις. Αφού ακούσουμε τις ανακοινώσεις, λοιπόν, πότε θα ήταν καλό να παραγγείλουν και με ποιες συνθήκες.
1: Θα σου πω. Την Πέμπτη ούτως ή άλλως αυτό το ξέρουμε, γιατί κάθε μέρα αλλάζει η τιμή παγκοσμίως. Την Πέμπτη ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανση. Από την Πέμπτη και μετά μπορούν να παραγγείλουν. Το ερώτημα είναι πόσο θα φτάσει η επιδότηση στην αντλία από δηληστήρια και πολιτεία, για να δούμε αν το 95 θα γίνει παράδειγμα 1,60. Μου είπε ο κ. Χατζηδάκης το πρωί ότι θα είναι πολύ κάτω από 1,75. Πολύ είναι και 1,70, πολύ είναι και 1,40.
0: Και το 1,60 σε σχέση με το 1,10 που ήταν πέρσι είναι 50% πάνω.
1: 50%
0: είναι μεγάλη
1: διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα εδώ υπάρχει
0: γιατί
1: ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Γιατί και πέρσι δυσκολευόταν ο κόσμος και ειδικά φέτος στο περιβάλλον της ακρίβειας που ζούμε, δηλαδή.
1: Πόσο μάλλον φέτος.
0: Νωρίτερα έλεγα για μία έρευνα της Eurostat που πάλι έχουμε αρνητική πρωτιά. Οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το καινούριο ρεπορτάζ. Αύριο ανακοινώνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανση. Την Πέμπτη είναι η μάχη του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί καταρχήν μην περιμένει αποφάσεις.
0: Γι' αυτό δεν λέω, γι' αυτό είπα μάχη. Δεν περιμένω καμιά μάχη, δεν περιμένω να δω τίποτα το φοβερό.
1: Δεν είναι μόνος του. Είναι και άλλοι ηγέτες οι οποίοι θα ζητήσουν ακριβώς αυτό, δηλαδή ευρωπαϊκά μέτρα. Άλλο πάνω από. Εδώ λοιπόν έχουμε στο τραπέζι μια πρόταση από περισσότερες από 5-6 χώρες, την οποία διατύπωσε μέσω του Reuters το βράδυ ο Επίτροπος Φορολογίας, δηλαδή να χρηματοδοτηθεί αυτό το αίτημα πολλών κρατών και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, πρωτοστατούν Ελλάδα και Ιταλία, δηλαδή η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, όχι δηληστηρίων, συνολικά ενέργειας. Αυτό είναι Επίτροπος Φορολογίας, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Ελλάς, ούτε ΠΑΣΟΚ. Να υπάρξει πανευρωπαϊκή, όχι κράτος-κράτος, πανευρωπαϊκή φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας που περιλαμβάνει και πετρέλαιο και ρεύμα και αέριο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
0: Και αυτό υποτίθεται ότι είναι πρόταση την οποία θα κάνουν αποδεκτή.
1: Αυτό δεν υπόθεται. Καταρχήν αυτό έχει πολύ δρόμο. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο διατύπωσε δημόσια κατονομάζοντας και τις χώρες οι οποίες το υποστηρίζουν. Ο Επίτροπος Φορολογίας και Κλίματος. Λοιπόν, ρώτησα τον κύριο Χατζηδάκη. Του είπα, αν υπάρξει, αυτή η πρόταση θα υπάρξει, θα κατατεθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε άμεσα απόφαση. Είναι η αρχή ενός δρόμου. Ο κ. Χατζηδάκης μου είπε ότι εμείς έχουμε ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο.
0: Άρα δηλαδή, δεν το υποστηρίζουν από ό,τι
1: δηλαδή,
0: καταλαβαίνω.
1: Μου είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι εμείς.
0: Θα μου κάνει και εντύπωση αν το υποστηρίζανε.
1: Εμείς λοιπόν λέμε στα δηληστήρια να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να επιδοτούν. Θα ανακοινωθεί αύριο και παράταση στην επιδότηση της αμόλυντης από τα δηληστήρια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι βάζουμε τα δηληστήρια να επιδοτούν μέρα-μέρα, ώρα-ώρα την αμόλυβδη, το ντίζελ κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα αυτή είναι η απάντησή μας και αυτή είναι η επιλογή μας.
0: Σου λέω ότι λοιπόν, δεν θα το υποστηρίξουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Το θέμα είναι αν θα ληφθεί αυτή η απόφαση, πώς θα ληφθεί και από πότε θα ισχύσει. Ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης,
0: δηλαδή, αν ληφθεί αυτή η απόφαση και ληφθεί πανευρωπαϊκά ή ληφθεί σε συγκεκριμένες χώρες, εμείς δεν θα την υποστηρίξουμε. Το οποίο θα μπορούσε να μας.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Και είπε όχι. Είπε ότι αυτή
0: δηλαδή
1: είναι η
0: επιλογή. Δηλαδή, κάτι
1: μας.
0: Το οποίο η Ευρώπη είναι υπέρ μας.
1: Είναι έξι χώρες. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι.
0: Δεν
1: από τις 27 χώρες είναι. Αν θες να βρω τις σημειώσεις μου, να σου πω ποιες χώρες το υποστηρίζουν. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σε κάθε περίπτωση, Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί αν ήταν.
0: Καλά, το ξέρουμε ότι δεν είναι σε αυτή τη λογική.
1: Προτείνει η αντιπολίτευση.
0: Ναι, θα το είχε κάνει. Ναι, δεν το ξέρουμε ότι είναι σε αυτή τη λογική. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο επίτροπος, το λέω αμέσως. Λοιπόν, ο επίτροπος είναι φορολογίας και κλίματος, λέγεται ΒΟΠ και Χούξτρα. Και οι χώρες οι οποίες το υποστηρίζουν είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Αυστρία. Οι έξι αυτές χώρες έχουν ζητήσει από τις Βρυξέλλες να εξετάσουν την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωση επιτρόπου, θα εξετάσουμε προσεκτικά το νομικό καθεστώς οποιοδήποτε ενδεχόμενο μέτρο.
0: Ωραία, υπάρχουν δεν και χώρες, βλέπουμε Γερμανία, βλέπουμε Ισπανία, βλέπουμε Ιταλία, μιλάμε για δυνατές χώρες. Ναι. Δεν μιλάμε για χώρες που δεν είναι δυνατές.
1: Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει εάν οι Βρυξέλλες πουν. Όχι. Στο αίτημα του Πρωθυπουργού της Ιταλίας και άλλων χωρών.
0: Το οποίο είναι και πάρα πολύ πιθανό επίσης από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, εδώ μου είπε και ο κ. Χατζηδάκης ότι ένας δυσμενής παράγων για να πούν ναι είναι αυτό που σου λέω μέρες τώρα, δηλαδή η διαφαινόμενη κρίση, ο κίνδυνος κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη εξαιτίας πρώτα απ' όλα της Γαλλίας, η οποία βυθίζεται σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα η οικονομία της. Εδώ λοιπόν κατάλαβα από την επιχειρηματολογία του κ. Χατζηδάκη, δηλαδή πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, ότι δυσκολεύονται να πούν το ναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι μην φαντάζεσαι ότι αύριο θα έχουμε απόφαση και μετά θα πάρουμε τα λεφτά. Επομένως, σε αυτή τη φάση πρέπει να πορευτεί η κυβέρνηση με αυτά που έχει, τα οποία δεν φτάνουν για να γίνουν αυτά που θα θέλαμε όλοι, και είναι, όπως σου έχω πει, 200 εκατομμύρια ευρώ από το φετινό προϋπολογισμό και 200 από το χρόνο 400. Ενώ θα ήταν 1,1 της μας λείπουν, δηλαδή 700 εκατομμύρια. Αν υπάρχουν άλλοι τρόποι, ρώτησα για Plan B, για εναλλακτικές λύσεις. Η απάντηση είναι περιμένετε και θα δείτε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, η απάντηση είναι περιμένετε και θα δείτε. Το περιμένετε και θα δείτε, όμως ο κόσμος δεν το αγοράζει. Και δεν το αγοράζω κι εγώ. Δηλαδή, εγώ το περιμένετε και θα δείτε. Τι να δούμε. Να μας πούνε ποια είναι η αντιπρόταση. Τι περιμένετε και θα δείτε.
1: Θα σου πω.
0: Και μονίμως έχω βαρεθεί να ακούω το εξής, ότι είναι τόσο ασταθές, που είναι όντως, είναι τόσο ασταθές το διεθνές περιβάλλον, ώστε δεν ξέρουμε και αν αυτό κρατήσει πάνω από τρεις μήνες, και αν αυτό κρατήσει ένα χρόνο, και αν αυτό κρατήσει. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι να πάρουμε την απάντηση, συνεχίζεται κανονικά η ακρίβεια.
1: Ξεκινάμε ανάποδα. Πρώτον, θέλει κανείς να υποφέρουν οι πολίτες? Όχι είναι η απάντηση. Και πρώτοι εμείς. Εμείς θα θέλαμε να είναι το πετρέλαιο στη μισή τιμή, να είναι οι συντάξεις διπλές, οι μισθοί τριπλοί, η ακρίβεια στο μισό, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το ερώτημα είναι πάντα όταν κυβερνάς μια χώρα, εμείς τι θέλουμε, είναι δεδομένο και το έχουμε πει. Οι πολίτες τι θέλουν, είναι αυτονόητο και καλά κάνουν και το διεκδικούν. Διότι τη στιγμή που δεν τα βγάζουν πέρα, όχι δύσκολα, είναι γολγοθάς η καθημερινότητα, προφανώς έχουν κάθε δικαίωμα να λένε το αυτονόητο, δηλαδή δώστε παραπάνω συντάξεις,

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
7: Σαφώς. Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή κυβερνάει
8: δηλαδή,
7: η Νέα Δημοκρατία.
8: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, να σε ρωτήσω διαφορετικά. Ναι. Οι προτάσεις δηλαδή της αντιπολίτευσης του Πασόκ, να πούμε, και της Ελλάς είναι για πέταμα.
7: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα.
8: Όχι, ρωτάω. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επειδή μου πεις ότι κάνεις ρεπορτάζ.
7: Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ για να κρίνω τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εγώ ρωτώ πόσο κοστίζει κάθε πρόταση και μετά απευθυνόμαστε μαζί σε οικονομολόγους για να μας απαντήσουν, για να μας απαντήσουν οι οικονομολόγοι αυτή η πρόταση πόσο κοστίζει και αν είναι υλοποίηση.
8: Οι οικονομολόγοι, όχι, τους οικονομολόγοι δεν μας λένε, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε εμείς οι δύο εδώ. Οι οικονομολόγοι δεν μας λένε αν η πρόταση της ΕΚΟ, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο και αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. Δεν μας λένε.
7: Μισό λεπτό, επειδή είναι και 15:32, μας κάνει νόημα εδώ και ώρα ο Γιώργος. Okay. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, για τις πολύ σοβαρές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Πάμε.
0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ουρές χιλιομέτρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Χαλάνδρη και από Μαρούσι έως Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της κακοκαιρίας έχουν τεθεί Αττική, Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων. Περισσότερα στο real.gr. Έκλεισε εκτάκτος στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης με τις αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα.

0: στους 97,8.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά.
14: Σόλο διβάνι.
13: Τι κουαλίτα.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
17: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
20: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
19: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
21: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Αλφα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 3, σε ένα βροχερό απόγευμα με άρωμα χειμώνα, Λουκία. Γιατί αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία. Yeah. Μαύρη συννεφιά, κρύο, βροχή, καταιγίδα. Και αρρωστά, είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Θέλει υπομονή και κυρίως θέλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να το ξαναπώ αυτό. Γιατί φέτος ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος ενεργειακά, ο πιο κοστοβόρος. Άρα θα πρέπει να υποστούμε. Και πρόσεξε, με ανοιχτούς τους πολέμους, κάτω η Χούθη γίνεται. Είναι τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση με την Ερυθρά Θάλασσα. Μιλάμε για τρεις πολέμους. Μιλάμε για στενά Ορμούς, δηλαδή Περσικό, για Ερυθρά Θάλασσα και Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί και αν είναι ανεξέλεγκτος, εκεί έχει πέσει το κενό η συμφωνία του Πούτιν με του Τραμπ με τον Πούτιν για 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αγορά από τη Ρωσία. Αυτό είναι το πετρέλαιο μιας μέρας. Δεν έχει ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Αντίθετα, είναι στα 105-106 δολάρια το βαρέλι. Απ' την άλλη, η ενεργειακή ακεχηρία είναι στα χαρτιά, διότι ο Πούτιν ουσιαστικά δεν την ήξερε. Την ανακοίνωσε ο Τραμπ μόνος του, ούτε ο Ζελένσκι, και οι δύο αλληλοκαταγγέλλονται ότι την παραβιάζουν. Άρα, με αυτό το περιβάλλον, είναι δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας ένα πιο δύσκολο χειμώνα από ό,τι φανταζόταν και ο πιο απεσιόδοξος, πιο μη προβλέψιμο. Άρα, οτιδήποτε και να πούμε για οικονομίες, είδε τα στοιχεία του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου για την Ελλάδα. Ναι. Είναι πολύ πιο κάτω και η ανάπτυξη, πάνω πληθωρισμός. Δηλαδή, όλες οι προβλέψεις θα ανατρεπούν τόσο πολλές φορές. Πιστεύω επιταχύρω, ναι, λόγω της διεθνούς συγκυρίας.
22: Επιταχύρω και έχουν πέσει έξω και θα συνεχίσουν να πέφτουν έξω από ό,τι φαίνεται. Κανείς, και δεν ξέρω και τι προϋπολογισμό, δηλαδή ότι στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί, θα πρέπει να σίγουρα να μπει και αυτό η παράμετρος μέσα.
21: Θυμίζω ότι μας έλεγε η ΣΥΣΥ ότι ξεκίνησε ο προϋπολογισμός με 82 δολάρια το βαρέλι, πήγε το έχει κατευθεί το προσχέδιο στα 91. Και, αυτή
22: και δεν
21: είναι
22: ξέρουμε
21: 105.
22: Τι μας περιμένει.
21: Είναι 105.
22: Είναι 105.
21: Και αυτό
22: είναι, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούνε.
21: Και έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία δεν πάνε καλά. Είχαμε σήμερα το χτύπημα από τον Μπαχτσελή, τον εταίρο του Ερντογάν, που είναι το, θα έλεγα, ο λαγός, το μακρύ του χέρι. Όποτε μιλάει ο Μπαχτσελή, δεν μιλάει τυχαία. Στην πραγματικότητα, ο Μπαχτσελή λέει αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο καιρό από τους υπουργούς και τον ίδιο τον Ερντογάν. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος να το σχολιάσουμε είναι ο πρώην υπουργός, ο κ. Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρώην υπουργός εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
23: Καλησπέρα σας.
21: Από αυτό θα ξεκινήσουμε, διότι μιλάμε τόσο καιρό για το καλώδιο και σήμερα χτύπησε ο Μπαχτσελή. Ο Μπαχτσελή, λοιπόν, μιλώντας όχι σε μέσο ενημέρωσης, στην κοινοβουλευτική του ομάδα εταίρος του Ερντογάν, είπε δύο πράγματα που εμένα με προβληματίζουν. Το ένα είναι, επαναλαμβάνει τη θέση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, δηλαδή να συντονιστούμε, αυτή είναι η λέξη για το καλό, δεν να συντονιστούμε. Να συντονιστούμε σημαίνει να μιλήσουμε μαζί, δεν προβλέπεται. Αυτό είναι ναύταξη και προχωράμε. Εμείς δεν είναι δική τους δικαιοδοσία, είναι δική μας. Και το δεύτερο και πιο ανησυχητικό, αναφέρεται στη συμμαχία μας με το Ισραήλ και πολύ επιθετικά λέει ότι δεν μπορεί εσείς να αισθάνεστε ασφαλείς επειδή είστε με το Ισραήλ, και συνεχίζει. Αν η Ελλάδα επιθυμεί διακαή ή ηρεμία, περνά μέσα από φιλικές σχέσεις. Παρακάτω, με όποιον και να συμμαχήσει, να ξέρει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας, δεν θα μπορέσει να αισθανθεί ασφαλής όσα όπλα και αν αγοράσει. Εάν όμως εξοπλίστε για να μας εκφοβίζει, τη συμβουλεύουμε να μην ξεχνά ότι καμία δύναμη δεν μας φοβίζει. Άρα ο Μπαχτσελή μας απειλεί, μας προκαλεί και αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για το καλώδιο. Τι λέτε? Αυτό είναι Ερντογάν.
23: Ναι, νομίζω είναι πολύ γνωστή η στάση του κυρίου Μπαχτσελή. Είναι ο προπομπός ή ο λαγός, αν θέλετε, λαϊκά. Του Ερντογάν. Ο Ερντογάν προσπαθεί αυτό τον καιρό για δικούς του λόγους να κρατάει ένα πιο χαμηλό, λιγότερο επιθετικό προφίλ, και βεβαίως ο Μπαχτσελή δεν πτωείται από διπλωματικότητες και λέει ξεκάθαρα αυτό που έχουν στο μυαλό τους γενικότερα οι διάφοροι Τούρκοι του κύκλου Ερντογάν και της σημερινής εξουσίας στην Άγκυρα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα θα ακολουθεί μια πολιτική η οποία θα συνάδει με τις επιθυμίες της γείτονας, της Άγκυρας δηλαδή, ή η Ελλάδα θα απειληθεί και θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, αν δηλαδή θα θελήσει να αλλάξει γνώμη μετά τις απειλές, ή πολύ απλά η Τουρκία θα υλοποιήσει τις απειλές αυτές. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θέλουμε να σκεφτούμε την πιθανότητα μια σύγκρουση με την Τουρκία, γιατί ανθρώπινα όλοι μας δεν θέλουμε να το σκεφτούμε ότι είναι πιθανό στον 21ο αιώνα να γίνεται μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ δύο νατοϊκών συμμάχων. Αλλά
22: δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, αλλά από την άλλη μήπως πρέπει να το σκεφτούμε, κύριε Βαλινάκη.
23: Αυτό ακριβώς λέω, ότι δηλαδή είναι μεν δυσάρεστο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία πρέπει να ζήσουμε και κυρίως απέναντι στην οποία πρέπει να σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε. Και χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική και όχι τσάτρα πάτρα, αντιδρούμε τη μια φορά έτσι και την
22: αυτό
23: άλλη φορά.
22: Θέλω να πω, αυτό που λέτε, χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, έπρεπε να έχει γίνει χθες, ή προσπαθεί, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τα ήρεμα νερά φτάσαμε στο ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το πήγε λίγο παραπάνω. Είναι όμως έτσι, ή από τα ήρεμα νερά έχουμε φτάσει εντελώς σε ένα άλλο επίπεδο και πρέπει αυτή η στρατηγική που μας λέτε να γίνει τώρα, να το πω έτσι.
23: Να το πω αλλιώς. Κάθε μέρα που περνάει, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα, και η Ελλάδα δεν συνειδητοποιεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί πλέον η απειλή είναι ξεκάθαρη. Όσο λοιπόν περνάνε οι μέρες και η Ελλάδα δεν συνειδητοποιεί ποιον έχει απέναντί της και τι σχέδια έχει αυτός ο γείτονας απέναντι και στην ίδια την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, δεν μιλάμε πια για απλά βυθό της θάλασσας, κάποια κομμάτια θαλάσσιας επιφάνειας, αέρα. Μιλάμε για νησιά, μιλάμε για έδαφος. Όσο λοιπόν η Ελλάδα καθυστερεί να το καταλάβει, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε πριν από 5 χρόνια, δεν μπορούμε να τα κάνουμε σήμερα, και αυτά που σήμερα μπορούμε να κάνουμε, δεν θα μπορούμε σε 5 χρόνια.
22: Θεωρείτε ότι καθυστερεί να το καταλάβει ή ότι είναι και αυτό θέμα πολιτικής επιλογής, να το πω έτσι?
23: Κοιτάξτε, εν μέρη είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν είναι μια ευχάριστη σκέψη. Κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να σπρώξει το τενεκεδάκι προς την επόμενη, με την σκέψη ότι θα σκάσει κάποτε η βόμβα, ας θα σκάσει στα χέρια κάποιου άλλου. Δεν είναι λοιπόν κάτι ευχάριστο για οποιοδήποτε, και προσπαθούμε να μην το βλέπουμε, ελπίζοντας κάθε φορά ότι αυτό είναι απλώς, αν θέλετε, όπως λέμε συνήθως το τελευταίο καιρό, λόγω εσωτερικής κατανάλωσης της Τουρκίας, και όχι γιατί πραγματικά το πιστεύουν και το σχεδιάζουν. Και εν μέρη επίσης είναι διότι όλα αυτά προϋποθέτουν μια ολόκληρη στρατηγική που θα είναι διαφορετική από τη σημερινή.
21: Τι πρέπει να κάνει που δεν κάνει, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση?
23: Ξέρετε, όπως θυμάστε, έγραψε ένα βιβλίο 500 σελίδων στο οποίο λέω τι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν είναι ένα και δύο. Δεν υπάρχει μια μαγική λέξη και λύση. Πατάω το κουμπί, κάνω 12 μίλια όπως λένε μερικοί και τελείωσε το ζήτημα με την Τουρκία. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Ξεκινώντας από αυτά που πρέπει να γίνει τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, το νομοσχέδιο παραδείγματος χάρη για τη Γαλάζια Πατρίδα ή το καλώδιο. Πρέπει λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις σε σχέση με αυτά τα θέματα, οι οποίες κινήσεις να μεταφέρουν διπλωματικά στην άλλη πλευρά πριν συμβεί αυτό που περιμένουμε ότι θα συμβεί, ποιο θα είναι το τίμημα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία εάν αυτό συμβεί.
21: Πάντως ξέρετε ότι αυτές οι θέσεις έχουν διατυπωθεί δημόσια και από κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Καραμαλή ενίοτε με έναν τρόπο κόμψο, αλλά πάντως επί της ουσίας αυτό είναι. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού είναι ότι πείτε μου τι διαφορετικό έκαναν οι προηγούμενοι, και οι προηγούμενοι μιλούσαν με την Τουρκία και εγώ μιλάω. Εγώ πήγα και έθεσα μπροστά στον Ερντογάν το κάζου Μπέλη. Πηγαίνω χωρίς να λαϊκίζω και χωρίς να χρησιμοποιώ τα εθνικά θέματα για να κερδίζω πόντους στο δεξιό ακροατήριο. Αυτή είναι συνήθως η απάντηση του Μητσοτάκη. Τι λέτε?
23: Όπως ξέρετε, προσωπικά δεν υπήρξε ποτέ υπέρ των λαϊκιστικών τοποθετήσεων και των λαϊκιστικών λύσεων.
21: Ναι, η πλευρά της κυβέρνησης αυτό το χαρακτηρισμό χρησιμοποιεί.
23: Λοιπόν, πρώτον, να μην συγκρίνουμε μια περίοδο σημερινή με μια περίοδο πριν από 10 ή 15 χρόνια. Δυστυχώς οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες. Γυρίζουμε το βλέμμα μας γύρω μας και βλέπουμε ότι ο κόσμος φλέγεται. Γίνονται πλέον πόλεμοι πολύ συχνά και απειλούνται και άλλοι. Η ισχύς έχει πλέον αντικαταστήσει το δίκαιο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μετριούνται με τα σημερινά δεδομένα. Βλέπω μια, αν θέλετε, βελτίωση της θέσης της κυβέρνησης, με την έννοια ότι παλαιότερα μας έλεγε ο κ. Γεραπετρίδης ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε συναλλακτική πολιτική και μόνο με το διεθνές δίκαιο θα πάμε μπροστά. Τώρα βλέπω μετακινήσεις λιγάκι, αν θέλετε, ήδη ευδιάκριτες και περισσότερο πιστεύω στους επόμενους.
21: Το που λέτε είναι σωστό. Όταν μιλούσα το 24 Αυγούστου τον κύριο Γεραπετρίτη, του είπα σαν να ακούω τον κύριο Δέδια. Ήταν πιο επιθετικός, πιο... έχει εγκαταλείψει την γλώσσα, η οποία ήταν έτσι πιο διπλωματική, και μιλούσαν υπό άμυνας.
23: Και ακόμα όχι πλήρως.
21: Άρα γίνονται. Πιστεύουν. Άρα εγώ θα έλεγα τα θετικά τα ακούει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι εσείς ότι λέτε ότι δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται ένα πλέγμα κινήσεων που να δείξουμε στην Άγκυρα ότι είμαστε πιο αποφασισμένοι από το μήμα που εκπέμπουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
23: Ναι, προφανώς λοιπόν ένα θέμα όπως το καλώδιο και άλλα που προηγήθηκαν του καλωδίου δεν το έχουμε συλλάβει τι σημαίνει, τι παίζεται, ποιο είναι το διακύβευμα με το καλώδιο. Είναι το αν η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη πέρα από τα 6 μίλια. Προσπάθησε η κυβέρνηση, ανεπιτυχώς θα έλεγα τις περισσότερες φορές, με τα αιωλικά πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, τον αγωγό EastMed, να βγει από τα 6 μίλια για κυριαρχικά δικαιώματα. Μιλάω όχι για κυριαρχία, ναι, δηλαδή τα 12 μίλια τα γνωστά, κυριαρχικά δικαιώματα.
21: Και αυτό είναι έμπρακτο όλα... τεστ άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
23: Ναι, πήγαμε να το κάνουμε και γύρισε πούμεραν, γιατί το μαζέψαμε το σχέδιο. Ενώ ήταν έξω από τα 6 μίλια και στις 4 περιπτώσεις. Και στον αγωγό και στα αιωλικά πάρκα και στα θαλάσσια πάρκα και τώρα στο καλώδιο που ελπίζουμε όλοι ότι κάτι θα γίνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Τι παίζεται λοιπόν εδώ, αν θα έχουμε ή όχι οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα πέρα από τα 6 μίλια.
22: Αν δεν πρέπει όμως, κύριε Βαλινάκη, να μην υποχωρήσουμε. Καμία υποχώρηση, όπως λένε όλοι, τι θα γίνει.
23: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι είναι απόλυτη ως προς την επικράτηση. Διαβάζω τις τελευταίες μέρες και ώρες τοποθετήσεις καινούργιες του τύπου «Είναι σημαντικό να προχωρήσει το καλώδιο, η προτεραιότητα είναι το καλώδιο». Προσέξτε, αντιστρέφουμε τις προτεραιότητες. Η προτεραιότητα είναι για την Ελλάδα να κερδίσει αυτή την περιοχή των 100-200 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο.
21: Θέλω να πω, η Ελλάδα έχει κηρύξει αυτή την περιοχή, έχει οριοθετήσει μάλλον την Αιωλικιακή ΑΟΣ και είναι η απάντηση στο ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο επικαλούνται οι Τούρκοι για να εδραιώσουν δίθεν κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες. Η Ελλάδα λοιπόν απαντά, έχει πολλές φορές και ο πρωθυπουργός και ο Γιαπετρίτης, ότι εμείς έχουμε εκεί οριοθετήσει την Αιωλικιακή ΑΟΣ, άρα τα δικαιώματα είναι δικά μας και όχι δικά τους.
23: Και σας λέω,
21: δεν έχει πει.
23: Βιάζεστε. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει οριοθετήσει την περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο, έστω σε ένα μέρος της Ρόδου. Δεν έχει οριοθετήσει μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Ήταν υποτίθεται ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο.
21: Έχει μείνει εκκρεμής αυτός ο γύρος. Ποτέ δεν προχωρήσει.
23: Άρα λοιπόν εκεί δεν έχουμε οριοθετήσει. Έχουμε καταθέσει ένα χάρτη στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ήταν θετικός. Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως, κάθε φορά που βγήκαμε από τα 6 μίλια, υποστήκαμε υποχώρηση. Διότι και στο αιωλικά πάρκα ξεκινήσαμε να τα κάνουμε πέρα από τα 6 μίλια, διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία, το μαζέψαμε, και με τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε, και με τα θαλάσσια πάρκα που γύρισε μάλιστα ανάποδα, μπούμεραν, το καταλαβαίνουμε όλοι πλέον, και αρχίζει η Τουρκία και οριοθετεί θαλάσσια πάρκα από μόνη της σε περιοχές
21: του Αιγαίου. Επειδή υπάρχει κι άλλο θέμα για να προλάβουμε.
23: Μην φύγουμε ένα λεπτό από αυτά.
21: Ελάτε.
23: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά που λέγονται και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει κανείς τα επιχειρήματα, δεν έχει καταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Δυστυχώς αυτό είναι το διακύβευμα με το καλώδιο, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Με ρωτάτε.
22: Όταν λέτε αποφασιστικοί, κύριε Βαλινάκη.
23: Λοιπόν.
22: Θέλω να μας το διευκρινίσετε αυτό.
23: Το αποφασιστική. Είμαστε ένας έξυπνος λαός. Υπάρχουν 10-15 διαφορετικές μέθοδοι, εργαλεία, διπλωματικά, υβριδικής παρέμβασης, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα. Είχε λοιπόν μπροστά της μια εργαλειοθήκη για το τι θα κάνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκινάς με την αφέλεια, γιατί το θεωρώ στρατηγική αφέλεια, το να πιστεύεις ότι οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί ή κάποιος άλλος θα σου λύσει το πρόβλημα. Όλοι αυτοί. Η Γαλλία ίσως λιγότερο, η Αμερική οπωσδήποτε, προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών, δηλαδή ανάμεσα στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που κατά τα άλλα έχουμε διεμβολήσει και τη δική μας νομιμότατη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτή είναι η μέση οδός ανάμεσα σε αυτά τα δύο που θα προσπαθήσουν να βρουν.
21: Στην πράξη, στο πεδίο, κύριε Υπουργέ, επειδή έχω ακούσει διάφορες απόψεις, ξεκινάει το ερευνητικό πλοίο για να κάνει τη βυθομέτρηση με ένα σκάφος του λιμενικού. Η άλλη άποψη ξεκινάει με τρεις φρεγάτες. Περιμένουμε τους Τούρκους να φέρουν τους φρεγάτες, τις φέρνουμε πρώτοι εμείς.
23: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε όλα τα σενάρια κάτω. Σας εξήγησα και το ξαναλέω. Υπάρχουν εργαλεία, πρώτα-πρώτα τα εργαλεία τα διπλωματικά.
22: Αυτό θέλω να πω. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε τα διπλωματικά εργαλεία?
23: Μα ασφαλώς δεν είμαι υπέρ της στρατιωτικοποίησης της κρίσης. Η Ελλάδα χάνει όταν στρατιωτικοποιεί την κρίση και μάλιστα από την αρχή. Διότι, το λέω και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, η Ελλάδα δεν έχει βλέψεις να αλλάξει τα σύνορα. Αυτός που στρατιωτικοποιεί την κρίση είναι αυτός που θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Αυτός που πιστεύει ότι με τον πόλεμο, γιατί πράγματι έτσι είναι, μόνο με τον πόλεμο μπορεί να αλλάξουν τα σύνορα. Εκτός αν πιστεύει.
22: Άρα εμείς, αν στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση, θεωρείτε ότι θα χάσουμε, de facto.
23: Όχι, όχι, όχι, δεν λέω ότι θα να χάσουμε σόν και καλά στο στρατιωτικό πεδίο. Λέω ότι δεν συμφέρει να αναμετρηθώ με τον αντίπαλό μου σε εκείνο το πεδίο το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο, διότι δεν ξέρεις, θα κερδίσεις, μπορεί να κερδίσεις, μπορεί να χάσεις. Θυμηθείτε λίγο τον Δαβίδ με τη Σφεντόνα.
22: Ναι.
23: Δεν πήγε να παλέψει με τον Γολιάθ, βρήκε ένα άλλο πεδίο που ήταν ευάλωτος και με την εξυπνάδα του την πολεπλαστική.
22: Μα τώρα υποτίθεται όμως, κύριε Βαλινάκη, ότι έχουμε υπεροπλία, έχουμε κάνει τόσες.
23: Αυτά τα λένε όσοι δεν καταλαβαίνουν από νούμερα. Έχουμε υπεροπλία στα μαχητικά αεροσκάφη, χάρη στην αλαζονία της Τουρκίας που έχασε τον deal των 100 F-35 και πήγε με τα F-35 και βάλτωσε. Στους άλλους τομείς είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω στην πολεμική βιομηχανία, σαφώς. Είμαστε πίσω σε drones, είμαστε πίσω σε πυράβλους, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ακόμα και στο ναυτικό, περιμένουμε ακόμα με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίνη ότι κάποια στιγμή θα είμαστε καλύτεροι, σαφώς, από ό,τι σήμερα. Αλλά.
21: Πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ.
23: Ένα λεπτό, μια φράση. Ποτέ δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που έχουμε εμείς και είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε χθες. Ασφαλώς υπάρχουν πρόοδοι και χωρίς να μετράμε τι κάνει ο αντίπαλος.
21: Μάλιστα.
23: Πάντα
21: θα τα ξαναπούμε, Υπουργέ, σύντομα.
23: Σε σχέση με τον αντίπαλο.
21: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βαλινάκης ήταν μαζί μας, ο πρώην
22: υπουργός. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
21: Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης.
0: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
25: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
26: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
27: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
28: Δεν έχω όρεξη να φάω.
4: και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καλούνται με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί και η Αττική, που θα επηρεαστεί από αργά το απόγευμα έως το βράδυ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και απευθείας επιδότησης στην Αντλία, που θα μειώσει άμεσα την τιμή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Η κρίση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι πανευρωπαϊκή και μας ανησυχεί για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Όποιος θέλει μπορεί να βρει ανταγωνιστικά τιμολόγια, δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος στον Real FM. Πρόσθεσε ότι ο Λιγνίτης είναι ακριβώς την πρόταση του κόμματός της για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επανέλαβε μιλώντας στον σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικής του μετά από χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ανέστειλε εκτάκτως τη λειτουργία του το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης με τις γερμανικές αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήση. Μαχητικά Eurofighter συνόδευσαν αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα, η οποία προσγειώθηκε με ασφάλεια.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ την Πέμπτη στη Μασσαλία για το Europa League. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια αποτυπάει ο Ολυμπιακός που διαμαρτυρήθηκε επίσημα στην UEFA. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather.
5: Βροχές και καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρη, πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σύγχυ Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης. Και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Πολύ διαφήμιση. Επιστρέψαμε 8-9 λεπτά μετά τις 4, σε ένα βροχερό απόγευμα εδώ στο Real FM με Λουκία Γκάτσου, Νίκο Στραβελάκη στο μικρόφωνο. Μαζί ως τις 5 με την επικαιρότητα και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση κυριαρχούν. Λουκία, σήμερα μας έδωσε μια πρόγευση και ο Σπυρακάκης με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στο 30%. Φεύγει στο εξωτερικό, γι' αυτό έδωσε τον τίτλο και έφυγε. Αύριο Παπασταύρου το πρωί και Πετραλιάς κάνουν τις αναλυτικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση και μετά βγάζουμε κομπιουτεράκια και βλέπουμε πώς θα ξοδέψουμε.
17: Ναι, τα οποία με την δήλωση αυτή του κυρίου Πυρακάκη μπορούμε σιγά σιγά να έχουμε μια πρώτη αντίδραση, νομίζω.
16: Μπορούμε, ναι, αλλά ξέρεις, αυτό αφορά το πόσο θα ξοδέψει ο καθένας. Δεν αφορά την πάγια τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Αν δεν βάλεις, δεν παίρνεις. Εάν βάλεις λίγο, παίρνεις λίγο. Εάν δεν δικαιούσε, δεν παίρνεις. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι
17: της οικογραφίας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα με τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να το δούμε και να, δεν ξέρω, να φωνάξουμε κάποιον ενδεχομένως να μας πει, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
16: Βεβαίως, θα το δούμε φυσικά. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού, στην μέλη της εκπομπής, ο κύριος Γιώργος απέναντί μας. Ποιος είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, Λουκία μου?
17: Είναι η Δέσποινα η Καλοχέρη, 211-200-8200, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο studio@lfm.gr.
16: Λοιπόν, είπα τώρα ότι αυτό το τροχαίο που άργησε να έρθω δυστυχώς είναι θανατηφόρο, Λουκία. Δηλαδή υπέκυψε, ήταν δύο παιδιά στη μηχανή. Το ένα παιδί υπέκυψε τραύματα, το άλλο πιο ελαφρά τραυματισμένο. Είναι στο ρεύμα της Αττικής Οδού, μετά εδώ τη διασταύρωση της Κυφυσίας προς Ελευσίνα. Και είχαμε και τα ξημερώματα ένα άλλο τροχαίο θανατηφόρο πάλι στο λεκανοπέδιο. δύο νεκροί σε 24 ώρες. Στο Παγκράτη, πολύ κεντρικός δρόμος, Φιλολάου και Φρίνωνος. Εκεί, επειδή το βίντεο υπάρχει βίντεο, ένα αυτοκίνητο περνά και διαλύει κυριολεκτικά μια μοτοσυκλέτα. Αναρωτιόμουν εξ αρχής ποιος πέρασε με stop ή με φανάρι. Λοιπόν, έχουμε και οι δύο φανάρι. Το βλέπω αυτό, ήταν 3 το πρωί, άρα ξέρεις, καμιά φορά τα φανάρια μετά από μια ώρα σβήνουν ή είναι παλώμενα. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι το ατύχημα γίνεται κυρίως στις πρωινές ώρες που τρέχουν. Επομένως, βλέπω ότι το ένα φανάρι ήταν παλώμενο αυτού του οδηγού της μηχανής και το άλλο του γιοταχή απενεργοποιημένο. Που σημαίνει, λέει, προτεραιότητα. Τώρα, εγώ μπερδεύτηκα. Απενεργοποιημένο φανάρι, προτεραιότητα. Δεν το έχω ξανακούσει, όμως, δεν το ξέρω. Σημασία έχει ότι είχε δύο φανάρια. Το ένα ήταν παλώμενο, το άλλο δεν λειτουργούσε και οι δύο πίστευαν ότι έχουν προτεραιότητα. Πέρασαν και οι δύο.

0: Τώρα αυτό το κεφάλαιο, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο που λέγαμε, το κεφάλαιο πετρέλαιο θέρμανσης, το κεφάλαιο καύσιμα και έχουμε τους κατάλληλους.
1: Το κεφάλαιο γενικότερα πώς αυτό επηρεάζει και την αγορά και γι' αυτό έχουμε κοντά μας και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε Κορκίδη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Αγκάτσο και κύριε Σταβελάκη, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και τον κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Κιούση.
3: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Πρώτα να ξεκινήσουμε σε εσάς κύριε Κιούση, διότι το θέμα είναι έχουμε μια πρόγευση των ανακοινώσεων, επίδομα θέρμανσης 30% πάνω. Αύριο θα ξέρουμε πόσο θα είναι η επιδότηση από τα δηληστήρια και την κυβέρνηση στην Αντλία. Είπα και ο Χατζηδάκης σήμερα θα είναι αρκετά κάτω ή πολύ κάτω από 1,75, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ήταν, 1,90, πόσο?
3: 1,96 σήμερα.
1: Τόσο καλά.
0: 1,96. Έναντι 1,13 πέστε.
3: Για να δείτε, ναι. Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν είχαμε πόλεμο πέρσι. Τελείωσε 1,75 με μηδενικές πωλήσεις το Μάρτιο και τον Απρίλιο, με 25% κάτω εις πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης λόγω του ότι δεν πουλήθηκε πετρέλαιο το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, 1,96. Απλώς να σας πω ότι τις τελευταίες δύο μέρες έχει πάρει 6 λεπτά. Δηλαδή την Παρασκευή και τη Δευτέρα πήρε 6 λεπτά.
1: Πήρε 6 λεπτά.
3: Οπότε τώρα καταλαβαίνετε πόσο ευμετάβλητη είναι η αγορά. Ξεκίνησε, καταρχήν, αν βγει όσο πιο χαμηλά βγει το πετρέλαιο κίνηση, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει τα 5 εκατομμύρια Έλληνες που ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης να περάσουν ένα αξιοπρεπή χειμώνα. Θα βοηθήσει την οικονομία, θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στο κλάδο, θα βοηθήσει γενικά όλη την οικονομία, γιατί πάνε και αλυσιδωτές αυξήσεις. Από εκεί και μετά θεωρούμε το πρώτο που ανακοινώθηκε σήμερα, ότι αυτή η επιδότηση στους δικαιούχους δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Αυτό θέλω να πω, τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετός κόσμος δεν μπορεί να μπει σε αυτή την επιδότηση.
3: Ναι, δεν μπαίνει, δεν έμπαινε και πέρσι, δεν έμπαινε τα τελευταία 10 χρόνια, 15 δεν έμπαινε, είναι καθορισμένα αυτά τα εισοδηματικά.
1: Θεωρείτε
3: κριτήρια.
1: Θεωρείτε ότι δεν θα ακούσουμε κάτι θετικό για τα εισοδηματικά κριτήρια?
3: Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξουν.
1: Εφόσον δεν θα αλλάξουν, άρα πάλι είναι χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Τα κριτήρια είναι άγαμοι, χείροι και άτομα σε διάσταση ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 16.000.
1: Άρα είναι χαμηλά.
0: Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωση ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 24.000 συν 5.000 για κάθε παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες ετήσιο εισόδημα 29.000 με προσάυξη 5.000 για κάθε παιδί. Και επίσης εξαρτάται
3: και
0: από το.
3: Στοιχεία, ναι.
0: Βεβαίως και εξαρτάται από το σε ποια περιοχή ζεις, αν είναι Ευρωκόπη, αν είναι Κρήτη.
3: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Στραβελάκη, με το ύψος της επιδότησης.
0: Με το ύψος, φυσικά.
3: Δηλαδή,
0: με το ύψος. Αν μπαίνεις μέσα.
3: Οι κλάδες είναι 100 ευρώ.
0: Και στον Ευρωκόπη είναι, αν έχει πενταμελή οικογένεια, πάει 1.000.
3: Είναι 800. Εν πάση περιπτώσει, θα βοηθήσει κάτι αυτό το 30%. Δεν το συζητάμε ότι θα βοηθήσει το 30%. Υπάρχουν και πιο ακραίες περιπτώσεις από τα 800, είναι 1.200 ευρώ σε κάποιες ορεινές βόρειες περιοχές, είναι 1.200 ευρώ η επιδότηση. Στην κεντρική Ελλάδα νομίζω είναι 500 με 600. Το 30% θα βοηθήσει. Αυτό που περιμένουμε όλοι.
0: Την επιδότηση περιμένω, πόσο θα είναι στην Αντλία.
3: Πόσο θα πέσει η τιμή.
0: Έτσι. Πόσο είναι το maximum, δηλαδή είχα ένας συναδελφός σας είπε ότι αν είναι πάνω από 1,40 δεν θα αγοράζει κανένας. 1,40 δεν θα πάει.
3: Κοιτάξτε,
0: εάν είναι 60, 1,65 θα αγοράζει κανείς. Είναι 50% πάνω από πέρσι αυτό.
3: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορεί όταν ξεκινάει με τιμή εκκίνηση στο 1,96, το 1,60 είναι 35 λεπτά κάτω, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι συμβατό, για κάποιους να είναι πανάκριβο. Σίγουρα δεν είναι 1,10.
1: Αν κρίνουμε με βάση τα περσινά στοιχεία, κύριε Κιούση, με βάση τα περσινά στοιχεία.
3: Τα περσινά στοιχεία.
1: Δηλαδή το 1,60 πόσο θα είναι, δηλαδή ας πούμε είναι 1,60.
3: Θα σας πω, το 1,75 που σταμάτησε το Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν πήρε κανείς, γιατί όλος ο κόσμος ευελπιστούσε ότι με την έναρξη σεζόν φέτος τώρα 15 Οκτωβρίου θα είχαν σταματήσει όλα αυτά τα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα, θα είχε επέλθει μια κανονικότητα και δεν πήραν πέρσι το Μάρτιο και τον Απρίλιο, περιμένοντας ότι φέτος στην έναρξη της χρονιάς θα είναι χαμηλότερο.

0: Οπότε, απλώς να σας πω και να θυμίσω που μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, αν μηδενιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μηδέν, μαζί με το ΦΠΑ που του αντιστοιχεί είναι 35 λεπτά. Οπότε, από το 1,95 πάμε 1,60. Να μηδενιστεί αυτό. Mm-hmm. Πρέπει, θέλει συνδυασμό δράσεων, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί και τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει αν ονομαστεί μείωση του φόρου ή οριζόντια.
1: Τον ενδιαφέρει πώς θα πληρώσει.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν θα συμβάλλουν με έκπτωση και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο.
2: Είναι δεδομένο αυτό. Ανακοινώθηκε, σε είπα, μας το είπε και ο Χαζηδάκης, ότι θα έχουμε επιδότηση και από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση. Όπως γίνεται και στο ντίζελ.
0: Και στο η βενζίνη.
2: Θα συνεχιστεί η επιδότηση.
0: Είναι 10 λεπτά τώρα που μιλάμε. Είναι 10 λεπτά και περιμένουμε και αύριο να συνεχιστεί, γιατί τα μέτρα.
2: Θα συνεχιστεί, σας είπα. Ο κ. Χατζηδάκης είπε σήμερα ότι θα συνεχιστεί.
0: Ναι. Και 20 λεπτά τρέχει το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Φυσικά το πετρέλαιο κίνησης είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση που ήταν λίγο ακριβότερο από τη βενζίνη, έπεσε κατά 10 λεπτά κάτω από τη βενζίνη. Mm-hmm. Οπότε.
1: Οπότε είναι... είστε σε αναμονή και εσείς, κύριε Κιούση, να δούμε πόσο θα διαμορφωθεί η τιμή τελική.
0: Και φυσικά όσο πιο φτηνή η τιμή, τόσο καλύτερα.
1: Λογικό είναι αυτό, για όλους.
0: Τόσο
1: για
0: καλύτερα. Όλους. Απλώς δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν.
2: Πάμε στον κύριο Κορκίδη, πρόεδρε. Πάμε, κύριε Κορκίδη, εσείς τι περιμένετε, τι θα σημαίνει για εσάς να έχουμε ένα πετρέλαιο που να είναι στην καλύτερη περίπτωση θέρμανσης 50% πάνω από πέρσι, από το 1,10 να πάει 1,60 δηλαδή.
3: Αυτό σημαίνει από τα 1,2 δις τα οποία ξοδέψαμε πέρσι για το πετρέλαιο θέρμανσης, πάμε στο 1,6 και άνω δισεκατομμύρια. Σημαίνει συν 400 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι η επιδότηση και από τα δηληστήρια θα είναι στα 20 λεπτά και άλλα 20-25 θα είναι από την κυβέρνηση, οπότε η τιμή θα κοιμαθεί μεταξύ 1,5 και 1,6.
1: Ναι, και αυτό τι σημαίνει δηλαδή για τις ήδη βεβαρημένες επιχειρήσεις?
3: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε, πρώτα απ' όλα η κατανάλωσή μας είναι 1 δισεκατομμύρια λίτρα το χρόνο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάω.
1: Ναι.
2: Μιλάμε μόνο για θέρμανσης τώρα.
3: Ναι, ναι, δηλαδή για το χειμώνα 26-27. Είναι 3 εκατομμύρια λίτρα την ημέρα η κατανάλωση. Αυτά μπορεί να βεβαίως και ο Μιχάλης που τα γνωρίζει καλύτερα. Εάν από τα 1,2 που ξοδέψαμε πέρσι η τιμή είναι 1,56 ή 1,65, θα είναι 1,560 ή 1,650 εκατομμύρια. Είναι μια επιβάρυνση η οποία ξεπερνάει το 33%. Εάν τώρα αυτή η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια
2: και το αέριο, όλα.
3: Θα σας πω ότι πέρσι το χειμώνα το επίδομα θέρμανσης ήταν 270 εκατομμύρια. Άρα το 30% αύξηση σημαίνει φέτος 350 εκατομμύρια. Όμως αυτό δεν καλύπτει ούτε καν την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.
2: Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, ακριβότερα 50, ακριβώς. 60, 70, 80% είναι και τα άλλα θερμαντικά μέσα. Το αέριο είναι σχεδόν είναι διπλή τιμή σε σχέση με πέρσι.
3: Σωστό, 15% είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Από τα 6 δις που ξοδέψαμε το 25, θα ξοδέψουμε 7 δις, το 26 είναι συν 15%. Και στο φυσικό αέριο το οποίο λέτε, από τα 2,8 δις που ξοδέψαμε πέρσι, θα ξοδέψουμε 3,5 δις φέτος, που είναι συν 25%. Άρα... θεωρώ ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να καλύψει τις διαφορές τιμών που υπάρχουν στα υγρά καύσιμα, και αν τα προσθέσουμε συνολικά βενζίνη, δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, εάν πέρσι πληρώσαμε 12 δις, φέτος καλούμαστε να πληρώσουμε συνολικά 16 δις, συν 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε υγρά καύσιμα.
2: Ερώτηση, επειδή έχουμε δύο αναγνώσεις. Μία ανάγνωση είναι του πολίτη που μας ακούει. Το συνταξίουχος, το μισθωτός, λέει: δεν με νοιάζει, κύριε, πώς θα τα βρεις, βρέστε, γιατί εγώ θα πεθάνω από το κρύο. Υπάρχει η κυβέρνηση η οποία λέει: κοιτάξτε, δεν έχω απεριόριστες δυνατότητες. Μπορώ να το κλείσω το μαγαζί, να το χρεοκοπήσω, να τα δώσω όλα και να το κλείσουμε. Έχω τόσο. Η αλήθεια πού βρίσκεται? Θέλω να πω, πού θα μπορούσε να φτάσει η κυβέρνηση χωρίς να κινδυνεύσει τα οικονομικά της χώρας?
3: Κύριε Σταυλάκη, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Να ξεκινήσουμε από τη ρήτρα διαθήκης που μας εγκρίθηκε και το συζητήσαμε.
2: Ναι, αλλά υπάρχει αυτή αφορά επενδύσεις ενεργειακές, όχι λεφτά.
3: Ναι, αφορά επενδύσεις. Ξέρετε τι έχει κάνει η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία? Είπε στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μεταποιητικές, τις ενεργοβόρες. Για τα επόμενα 3 χρόνια που εγώ θα σας επιδοτώ το ρεύμα 50%, εσείς δεσμεύεστε να κάνετε επενδύσεις σε ΑΠΕ. Το ίδιο μπορεί να γίνει λοιπόν και στην Ελλάδα. Άρα περίπου 400 εκατομμύρια μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και ειδικά τις μεταποιητικές δραστηριότητες. Πάμε όμως τώρα σε αυτά τα δύο που εκκρεμούν, γιατί δεν είναι μόνο οι ανακοινώσεις οι αυριανές. Είναι και αυτό που περιμένουμε την Πέμπτη από τη Σύνοδο Κορυφής, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά.
3: Είχε σταλεί για τη ρήτρα διαφυγής η επιστολή της κυβέρνησης, ήταν από τις αρχές Αυγούστου και απαντήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από 2,5 μήνες. Ελπίζουμε τώρα αυτό το αίτημα το οποίο κάνει η ελληνική κυβέρνηση στοχευμένα, και θεωρώ ότι θα είναι η μόνη λύση που προσεγγίζει έτσι λίγο το πρόβλημα.
2: Να δοθεί χώρος για πλέον παροχές.
3: Έτσι, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω αύξησης των τιμών να πάνε για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 900 εκατομμύρια είχαμε το 8μηνο. Μέχρι να τελειώσει η χρονιά θα έχει ξεπεράσει το 1 δις. Αυτά πρέπει να επιστρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να βγάλουμε το χειμώνα.
2: Ναι,
3: το
2: δεν είδα είναι... πολύ αισιόδοξο τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα. Επικαλέστηκε το φόβο για κρίση χρέους λόγω Γαλλίας. Ναι. Επίσης, έχουμε το δεδομένο ότι 6 χώρες, και αυτό είναι ένα θέμα, προτείνουν, μεταξύ αυτών η Γερμανία, προτείνουν να επιβληθεί για να χρηματοδοτηθεί αυτό που συζητούμε, ένας φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας συνολικά, όχι μόνο πετρέλαιο, και αέριο και ρεύμα, όλες τις εταιρείες, και αυτό να γίνει πανευρωπαϊκά και υποχρεωτικά για όλα τα κράτη. Άρα ναι, εκεί μπορεί να συναντήσουμε το αντίλογο: θέλετε λεφτά, βάλτε φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Ναι, θέλετε να χρεοκοπήσουμε, να πάμε προς το 2008. Τώρα είναι η Γαλλία.
3: Ναι,
2: αυτά θα ακουστούν μεθαύριο.
3: Ότι έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Δυστυχώς, λέω εγώ.
3: Ότι ενώ υπάρχει κοινό αίτημα, υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις και αλληλοσυγκρόμενες.
2: Θα περίμενε η Ευρώπη να ανοίξει τα αυτιά τη και να καταλάβει την χρησιμότητα τη κατάσταση και να δείξει ευελιξία και να πει στα κράτη: ναι, ξοδέψτε όσα χρειάζονται, μην παγώσουν οι πολίτες. Εγώ αυτό θα περίμενα.
3: Ναι, όλοι θα περιμέναμε να υπάρχει μια οριζόντια, αν θέλετε έτσι, στάση τη Ευρώπη στο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Φυσικά. Ούτε στο τρίμηνο το αντιμετώπισε, ούτε στο εξάμηνο.
2: Και η Μελώνη το ίδιο θα αντιμετωπίσει.
1: Κύριε Κορκίδη, εσεί ω πρόεδρο ενό επιμελητηρίου, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και έχει και πολλά μέλη.
3: Ακριβώς,
1: και πολλές βιομηχανίες. Ναι. Ακούτε πραγματικά αυτό το επιχείρημα από την Ευρώπη ως επιχείρημα? Δηλαδή δεν περιμένετε να κάνει κάτι κεντρικά το κράτος?
3: Δυστυχώς, ναι, περιμένουμε βεβαίως το κράτος να κάνει, και γι' αυτό λέω ότι αυτά τα εισπράξη, αν θέλετε, τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ είναι δικά μας χρήματα.
1: Αυτό
3: είναι,
1: θέλω
3: δηλαδή,
1: να πω.
3: Δηλαδή μια τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, έτσι ότι θα έχουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών. Αυτά να επιστρέψουν λοιπόν, ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξεχειμονιάσουν. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των τιμών. Είναι πληθωριστική αύξηση. Δεν είναι αύξηση των πωλήσεών μας ή του τζίρου μας λόγω ζήτησης.
1: Άρα, ανεξαρτήτως είναι... κατά κάποιο τρόπο, τι απάντηση θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να δούμε.
3: Ο είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να ασκήσει, αν θέλετε έτσι, μια πίεση παραπάνω, εφόσον το ζητάει μια χώρα με τα μέτρα και τα σταθμά τα δικά της και με τις δυνατότητες τις δικές της, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει αποδεκτό. Και είναι έκτακτα μέτρα, τα οποία κανονικά πάμε να αντιμετωπίσουμε μια ενεργειακή κρίση που θα είναι μπροστά μας, γιατί η επιδείνωση θα είναι το Δεκέμβριο, να ξέρετε, δεν είναι τώρα.
1: Δεν είναι ακόμα. Είναι, ακριβώς, φαίνεται, αλλά θα είναι ακόμα περισσότερα χειρότερα τα πράγματα τότε.
3: Και αφορούν έκτακτα μέτρα, δεν είναι μόνιμα τα μέτρα, για να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, και όταν ακούτε το επιχείρημα ότι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα, τι λέτε?
3: Πάντως, με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα κρατήσει. Εκτός αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο.
1: Ναι, που δεν βλέπουμε, το βλέπουμε εμείς όλοι.
3: Δεν το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, ακριβώς. Ξαναμπήκανε στο κάδρο οι Χούθοι, ξανά επιθέσεις. Το ρωσικό πετρέλαιο είναι σταγόνα στον ωκεάνο, το ξέρουμε πολύ καλά. Δηλώσεις οι οποίες πυροδοτούν την κατάσταση, και βλέπουμε και μια Ευρώπη να αντιδρά, γιατί η Αμερική έκανε συμφωνία με την Ευρώπη αντί να κοιτά τα συμφέροντά της. Δηλαδή, ακούμε Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι απογοήτευση.
2: Το πρόβλημα, κύριε Κοκκίδη, είναι ευρωπαϊκό ή ελληνικό?
3: Το πρόβλημα
2: θέλω
3: είναι
2: να πω, εάν ήταν ελληνικό. Εγώ λέω ότι είναι ευρωπαϊκό, υπό την έννοια ότι η Ευρώπη δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει σε ποια κατάσταση βρίσκεται και την κρισιμότητα και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, κράτος-κράτος, να δούμε την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και αργότερα ενδεχομένως και στις μικρότερες, ελπίζω όχι. Και το λέω αυτό διότι και η Μελώνη και ο Μητσοτάκης είναι δύο ηγέτες από αυτούς που είναι τώρα ισχυροί. Δεν είναι οι αδύναμοι, δεν είναι κάτω. Άρα, αν μπορούσαν οι ίδιοι να πάρουν αυτά τα μέτρα, γιατί να πάνε να το ζητήσουν από την Ευρώπη? Διότι και οι δύο χώρες έχουν μια διαδρομή με πολύ υψηλό χρέος, με πολύ ακριβό δανεισμό. Επομένως, το επιχείρημα των Υπουργών Οικονομικών Ελλάδας και Ιταλίας είναι ότι αν το κάνουμε μόνοι μας, απλώς θα σπάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και μετά βρούμε μπροστά μας. Και μετά, αντίο οικονομία. Άρα, θέλω να πω, υπάρχει κάποιο υπουργό οικονομικό που μπορεί να δώσει άλλα 7 δισεκατομμύρια και δεν τα δίνει και τα κρατάει? Γιατί να τα κρατήσει?
3: Έχει εκλογές. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο για τα 6 δισεκατομμύρια και τα
2: 7 δισεκατομμύρια. Ένα ευρώ παραπάνω. Αν μπορεί, δεν το δίνει. Γιατί να το κρατήσει? Θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά, να πάμε σε εκλογές για να τις χάσει.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το σύνολο των επιδοτήσεων πέρσι ήταν γύρω στα 550 εκατομμύρια.
2: Ποτέ δεν είναι αρκετές, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μα κάνετε διπλές, τριπλές και τετραπλές.
3: Ας δείτε ότι δεν είχαμε αυτές τις τιμές του πετρελαίου πέρσι.
1: Και δεν εισέπρατε και το κράτος αυτά που εισπράττει τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κορκίδη?
3: Αυτό το οποίο λέτε, εγώ το σέβομαι, το ακούω, ότι πράγματι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι εις βάρος μας, γιατί θα διαραγεί ό,τι εν πάση περιπτώσει έχει απομείνει για να ενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από τη στιγμή που το κάνεις με ιδία μέσα, γιατί να σου το αρνηθεί?
1: Αυτό
3: δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Γιατί εισπράττει το κράτος περισσότερα αυτή τη στιγμή.
3: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ είδαμε ότι υπάρχει μία άρνηση. Όμως εδώ πέρα μιλάμε για πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ. Δεν μιλάμε για τα προϋπολογισμένα έσοδα.
2: Απλώς η απορία μου είναι και να μας τη λύσετε εσείς ως πιο ειδικός, εάν μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν το κάνουμε?
1: Θεωρείτε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Κορκίδη, τελικά? Μήπως αυτό είναι η απάντηση?
3: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά είναι και μέχρι που θέλεις πραγματικά να εξαντλήσεις τα περιθώρια που έχεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθώ να καταλάβω και εγώ και φαντάζομαι και οι περισσότεροι, είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ προσωρινά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, αφού γνωρίζει ότι εκεί μόνο μπορεί να δώσει ανάσα στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε, και οι Ισπανοί το μειώσανε και το ξαναψήσανε.
2: Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κορκίδη, κύριε Κιούση.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να ξαναπούμε μετά τις ανακοινώσεις. Πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Που εκτελούσε πτήση από Κέρκυρα προς Νιρεμβέργη, εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης.

0: στους 97,8.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EVs Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την EVs. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της EVs, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Επιστρέψαμε να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Το όνομα του είναι Bond, James Bond. Και μέχρι 31 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης είναι μαζί μας και σήμερα η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik, για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Λουκία, λέω να ανοίξουμε τώρα ένα κεφάλαιο της καθημερινότητας. Μιλάμε για τα παιδιά και τα social media. Έγιναν ανακοινώσεις. Και σήμερα έγινε συζήτηση στη Βουλή.
12: Ήρθε το νομοσχέδιο ουσιαστικά για τα social media που απαγορεύει στα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, δηλαδή τέλος social για τα παιδιά αυτά. Κάτι που νομίζω είναι πολύ, είναι θετικό, είναι σε θετική κατεύθυνση.
11: Αν τελικά γίνει.
12: Τα παιδιά βέβαια δεν το βλέπουν έτσι.
11: Θα είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα έχει τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο για αποκλεισμό παιδιών ως τα 15 τους από Facebook, TikTok και Instagram. Από 1η Ιανουαρίου του 27 θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Τον Οκτώβριο, σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. 22 Οκτωβρίου. Το ερώτημα είναι εάν αυτό θα προχωρήσει. Και εγώ δεν έχω πολλές απαντήσεις για το πώς θα πιστοποιείται η ηλικία του παιδιού και πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη αυτό το σύστημα. Δηλαδή, παίρνει το παιδί το κινητό.
12: Νομίζω ότι η ηλικία πιστοποιείται αυτόματα από το, όχι, από
11: βλέπω
12: το κινητό.
11: Βλέπω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα και για τον τρόπο ημερομηνίας. Βλέπω ότι στη συνέντευξη των τριών υπουργών χθες, Σκέρτσου, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου, που υπευλήθησαν πάρα πολλά ερωτήματα, εάν οι πλατφόρμες έχουν δώσει τρόπους στην κυβέρνηση για το πώς θα επαληθεύεται, ναι, η ηλικία.
12: Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε τέτοιο. Γιατί εγώ χθες που μιλούσα με την κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία είναι η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, ναι, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, μου έλεγε ότι είναι πεντακάθαρο.
11: Ο κύριος Σκέρτσος απάντησε και το είπε και σήμερα στη Βουλή, ότι είμαστε σε διαβούλευση με τις πλατφόρμες. Και
12: ναι, ότι αφορά ότι είναι θέμα στις πλατφόρμες. Ότι οι πλατφόρμες πρέπει να το αναλάβουν.
11: Δεν το ξέρουμε σε αυτό τον τρόπο και το πώς και το πότε. Και θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό είναι η πρακτική εφαρμογή. Γιατί η πρόθεση είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε. Εάν είναι καλό τα παιδιά από 15 και κάτω να μην έχουν ούτε Facebook, ούτε TikTok, ούτε κανένα άλλο.
12: Το αν είναι καλό ή όχι, νομίζω ότι σε αυτό δεν είναι. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό θεωρώ ότι είναι καλό να μην έχουν μέσω κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα αποπροσανατολίζει.
11: Ναι, το ερώτημα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσει κάποιος, να δηλώσει ότι είναι ένας άλλος, να πάρει ένα άλλο κινητό.
12: Να πάρει ένα άλλο κινητό μπορεί, αλλά δεν θα είναι το δικό του κινητό. Δηλαδή, θεωρητικά, επειδή το σκεφτόμουν, μπορεί να πάρει το κινητό της μαμάς ή του μπαμπά, αλλά δεν θα είναι το δικό του κινητό, στο οποίο θα είναι όπως είναι τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι.
11: Είναι σωστό αυτό που λες. Ως φιλοσοφία είναι θετική. Δεν, σου λέω, επειδή γίνει πάρα πολύ ζήτηση παγκοσμίως, η απόπειρα έγινε για πρώτη φορά στη Γαλλία, δεν πέρασε. Στο συνταγματικό δικαστήριο έπεσε το νομοθέτημα. Άρα, αν γίνει αυτό, θα είμαστε η πρώτη χώρα ευρωπαϊκή που θα γίνει τέτοιο πλαίσιο για να μην μπορούν τα παιδιά από 15 και κάτω να έχουν Facebook, TikTok και Instagram. Σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένο ότι καθ' αρχή και δύσκολη. Ότι ένα θέμα είναι τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια, για το ίδιο το παιδί, για το ψυχικό του κόσμο, για την προστασία του, για την αποφυγή κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο. Και το δεύτερο είναι πρακτικά πώς μπορεί να γίνει. Εγώ λέω για το πρώτο να το συζητήσουμε, για το δεύτερο δεν είμαι έτοιμος να σου δώσω όλες τις απαντήσεις.
12: Φαίνεται ότι φεύγει πάντως τόσο πολύ. Δεν φεύγει, υπάρχει. Πάντως μέχρι τώρα ήταν θέμα μόνο ατομικής ευθύνης της οικογένειας και των γιών και των γονέων.
11: Ναι,
12: μέχρι
11: λοιπόν
12: τώρα αυτό ήταν.
11: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Μανώλη Σφακιανάκη, πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνού Ασφάλειας και πρώην προϊστάμενο της Δίωξης του Ελεκτρονικού Εγκλήματος. Αν κάποιος ξέρει καλύτερα το διαδίκτυο, κύριε Σφακιανάκη, καλησπέρα σας. Και η κυρία Καπάτου, θα έλεγα ότι δεν έχουμε καλύτερη συνομιλήτρια για τα θέματα της παιδοψυχολογίας. Καλησπέρα, κυρία Καπάτου.
13: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
12: Να είστε καλά.
11: Κύριε Σφακιανάκη, μπορείτε να μας εξηγήσετε μερικά πρακτικά πράγματα πώς θα εφαρμοστεί αυτό?
14: Εγώ θα ξεκινήσω με ένα μικρό πρόλογο, ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η άποψη ενός ανθρώπου που είμαι στη δίωξη 42 χρόνια.
11: Και ξέρετε τους κινδύνους.
14: 33 και 10 είμαι εκτός, ιδιωτεύω, αλλά ιδιωτεύω καθημερινά μέσα στον κόσμο και στα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό το περίμεναν οι γονείς. Οι σωστοί γονείς, οι σοβαροί γονείς ήθελαν κάτι να πούνε μια δικαιολογία στα παιδιά τους. Δηλαδή να πούνε, ναι, υπάρχει.
12: Να έχουν ένα όπλο κατά κάποιο τρόπο.
14: Ένα όπλο. Ναι. Ένα όπλο. Αυτό το όπλο το έφερε η σημερινή κυβέρνηση, γιατί ήταν κυβερνητική απόφαση να φύγει πιο μπροστά εμείς από όλη η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη, θα ξέρετε, σε 20 μήνες θα πάρει μέχρι να βγει ο τελικός νόμος.
11: Δεν είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει αυτό. Πρακτικά πώς θα γίνεται. Είμαι εγώ γονιός. Έχω ένα παιδί που είναι 14. Πώς θα του κόψω το TikTok ή το Instagram?
12: Λοιπόν, θα κόβεται αυτόματα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, δηλαδή οι πλατφόρμες θα μπορούν να αναγνωρίζουν την ηλικία του παιδιού?
14: Οι πλατφόρμες, σύμφωνα με τον νόμο, ο οποίος υπήρχε το 18, το GDPR, προσωπικά δεδομένα κτλ. Μέσα σε αυτό το νόμο υπάρχει μία διάταξη που λέει ότι οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη αν μέσα μπαίνουν ανήλικοι και κάνουν παραβατικές συμπεριφορές. Άρα, με λίγα λόγια, πήρε η κυβέρνηση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ήδη έτοιμο, το έφτιαξε, το τροποποίησε και λέει στη Facebook, στην Instagram, στο TikTok.
12: Στο TikTok.
14: Τους λέει ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή είσαστε εσείς υπεύθυνες. Mm-hmm. Όταν βλέπετε τη συμπεριφορά του παιδί και είναι παιδί, καταλαβαίνετε, ο αλγόριθμος καταλαβαίνει ότι είναι παιδί. Από τις φωτογραφίες, συνομιλίες, μη γελιόμαστε, τα διαβάζουν όλα. Εντάξει, τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Εδώ πέρα όλα όλα είναι μέσα στην πλατφόρμα και τα διαβάζουν τα ρομποτάκια.
12: Ναι.
14: Δεν κάθονται άνθρωποι να κουτσοπολεύουν από την TikTok, είναι ρομπότ, είναι μηχανισμοί τεχνητής νοημοσύνης που διαβάζουν σε πραγματικό χρόνο όλη την κίνηση μέσα στο διαδίκτυο.
12: Μάλιστα.
14: Που αφορά την κάθε πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν, όταν καταλαβαίνει ότι το παιδάκι του κ. Στραβενάκη είναι 13 ετών, που καταλάβει την πλατφόρμα άμεσα.
11: Πώς θα το καταλάβει,
12: άρα
11: βλέπω...
12: μπαίνει ένας κόφτης.
11: Μισό λεπτό, γιατί έχω απορία. Ρωτήθηκε ο κ. Παπαστεργίου. Πώς θα το καταλάβει. Λέει ο χρήστης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 15 χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση ακριβούς ημερομηνίας γέννησης. Πώς θα μεταφέρει το σύστημα την ένδειξη αν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από 15. Χωρίς να διαβάζει, λέει, πώς τα στοιχεία ταυτότητας.
14: Θα σου στέλνει το link του Kids Wallet, να έχει πλατφόρμα έτοιμο. Θα σου λέει, καταλαβαίνω ότι δεν είσαι ενήλικας, είσαι κάτω από 15. Επιβεβαίωσε ότι είσαι πάνω ή κάτω. Τίποτα άλλο. Πάνω ή κάτω. Εστάθεις είμαι πάνω.
12: Άρα είναι απλό.
14: Πάνω και εδώ. Πάνω και εδώ.
11: Ναι, αν δεν κάνει το παιδί τη διαδικασία αυτή, αν δεν έχει kids wallet, αν δεν πατήσει το κουμπί, δεν μπαίνει.
14: Δεν το πετάει έξω κατευθείαν.
11: Το πετάει έξω. Ο κύριος Κέρτσος λέει ότι είναι σε διαβούλευση η κυβέρνηση με τις πλατφόρμες για να εξειδικευτεί αυτός ο τρόπος. Ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν.
14: Οι πλατφόρμες λοιπόν τώρα θα έρθουν με την κυβέρνηση να κάνουν μια συμμαχία, συνομιλία, μια συνεργασία θα πω εγώ πιο καλά. Έτσι λοιπόν θα δώσει η κυβέρνηση στις πλατφόρμες το πάνω ή κάτω, αυτό μόνο, τίποτα άλλο, κανένα προσωπικό δεδομένο. Έτσι λοιπόν η πλατφόρμα θα μπορεί να κάνει χρήση εκεί που καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ανήλικος 9, 10, 11, 12, το πάνω ή κάτω, δηλαδή το σύνδεσμο που θα σου στέλνει να πατήσεις να δεις αν είσαι πάνω ή κάτω. Έτσι λοιπόν η κάθε πλατφόρμα θα μπορεί να κάνει χρήση του gov.kids.wallet που είναι ένα από τα καλύτερα τα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είμαστε η πρώτη χώρα που έχουμε κάνει το Kids Wallet, μια εφαρμογή που χρησιμεύει για τα παιδιά μας. Απόλυτα. Και για την ηλικία βέβαια αυτό είναι, καταλαβαίνετε τώρα, ότι καλύτερο για να μπορέσει να σταματήσει τη φόρα. Η φόρα πια είναι, όλοι μπαίνουμε και δηλώνουμε ότι είμαστε 18-20.
11: Το να πάρει ένα παιδί το κινητό του μπαμπά, της μαμάς, ενός φίλου, της γιαγιάς και να μπει.
14: Ναι, μπορεί να πάρει και να μπει, αλλά δεν θα μπει. Θα πρέπει να βάλει, να πει ότι είναι η γιαγιά του, θα πρέπει να μπει στο γόλε της γιαγιάς κτλ. Αυτό όμως είναι κάτι που λέμε, τι λέει η κυβέρνηση, γιατί λέμε και εμείς, ότι γονείς βοηθήστε και μην αφήνετε τα παιδιά σας, αφού υπάρχει ο νόμος που το απαγορεύει να μπαίνουν με το δικό σας όνομα. Μπορεί το παιδί να μπει μέσα στο Instagram, στο TikTok από την εφαρμογή του παπά. Μπορεί να δει και να παίξει και να κάνει και να
12: ραντεβού. Ναι, αλλά απλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι διαφορετικό να έχει ένα κινητό στην κατοχή του, γιατί το έχω δει επειδή έχω δύο μικρά παιδιά, να έχει ένα κινητό στην κατοχή του, το δικό του κινητό, στο οποίο, το οποίο μπορεί να μπαίνει. Και άλλο να παίρνει για λίγο τη μαμά ή του μπαμπά.
14: Αυτό είναι διαφορά, ότι δεν θα έχει το μονοπόλιο.
12: Δεν θα έχει το μονοπόλιο. Αυτό που, να το πω έτσι λαϊκά, πολλές φορές και σας παρεξηγηθώ, αποβλακώνονται.
11: Πάμε λοιπόν εδώ στην κυρία Καπάτου για να ανοίξουμε το σκηνικό. Ερχόμαστε λοιπόν στη στιγμή που το εάν όλα είναι καλά, είναι καλά, θα εφαρμόζεται. Εάν πει το παιδί, βρε μπαμπά, δώσε μια στιγμή το κινητό σου για να μπω, έχω πει να μιλήσω με τους φίλους μου στο έδωμα, θα το δώσω πίσω. Εκεί πώς θα διαμορφωθούν τα σκηνικά ανάμεσα σε γονείς, παιδιά, αδέρφια, που να έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό, που να είναι 16 χρονών το παιδί και το άλλο 14. Και να πει, μα τι, δώσε μου το κινητό σου.
15: Το καταλάβατε πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία οι γονείς καλούνται να τα αντιμετωπίσουν
11: θα
15: και θα κληθούν. Ναι, βέβαια, και θα κληθεί. Το μέτρο, ξέρετε, αυτό είναι ένα πλαίσιο. Σας τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Φακιανάκης, έχει τεράστια εμπειρία. Και οι ερωτήσεις ήταν πολύ διαφωτιστικές, αλλά από εκεί και πέρα το πλαίσιο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως η βασική ευθύνη είναι δική μας. Εμάς των γονέων, το πλαίσιο μας διευκολύνει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να καταλάβουμε, ότι εμείς δεν είμαστε τιμωροί. Ούτε αυτό είναι ένα τιμωρητικό μέσο το οποίο γίνεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει για όλα τα παιδιά και στο οποίο πλαίσιο πρέπει όλοι να υπακούσουμε. Από τώρα λοιπόν εμείς ξεκινάμε την εφαρμογή κάποιων περιορισμών, κάποιων συζητήσεων στα παιδιά μας, ώστε να μην φανεί απρόοπτο και ξαφνικό. Θεωρώ ότι αυτό είναι και οι συζητήσεις διάφορες για το γεγονός αποτελέσματα μελετών, γιατί ξέρετε τα παιδιά στην εφηβεία έχουν ανάγκη να δούνε και να καταλάβουν για ποιο λόγο. Έχουμε επίσημες μελέτες πάρα πολλές, γιατί αυτό τεκμηριώνεται κάπως. Δεν είναι ξαφνικά ο τίτλος της κυβερνήσης να το κάνουν αυτό. Έχουμε πάρα πολύ εκτεταμένες μελέτες.
11: Άρα τι λέτε, να κάτσει η οικογένεια τώρα να αρχίσει να κουβεντιάζει, να ετοιμάζεται.
15: Ωραία, η συζήτηση είναι πολύ βασική. Ότι υπάρχει στο τραπέζι του κοινού. Είναι και μια ευκαιρία, εγώ θα σας έλεγα, να κουβεντιάσει.
11: Μα δεν μιλάει κανείς, κυρία Καπάτου. Μα βγείτε έξω, θα δείτε ότι ο γονιός κοιτάει το κινητό, τη μαμά το κινητό τη, το παιδί το κινητό και ο φίλος του παιδιού το κινητό. Καθένας έχει ένα κινητό και κοιτάει το κινητό.
15: Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Μήπως λοιπόν πρέπει και το δικό μας το παράδειγμα να αρχίσει να διαφοροποιείται. Να ορίσουμε κάποιες ζώνες. Το μεσημέρι μπορεί να είμαστε μαζί, το βράδυ μπορεί να είμαστε μαζί, το Σαββατοκύριακο να είμαστε μαζί. Χωρίς να έχουμε τη χρήση του κινητού κάποιες στιγμές στο φαγητό μας, το μεσημεριανό για παράδειγμα. Πριν πάμε για ύπνο. Βασικοί στοιχειώδεις κανόνες. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Συζητήσεις ότι επίκειται, αν και τα παιδιά τα μαθαίνουν πιο γρήγορα από εμάς, επίκειται να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι ήδη εφαρμοσμένος σε άλλες χώρες. Και ο οποίος νόμος έχει δημιουργηθεί για να διευκολυνθεί το παιδί και να προστατευτεί η ανάπτυξη του κεφάλου. Μπορεί να μας φέρει και συγκρούσεις στην αρχή, αλλά τα παιδιά μα καταλάβουν ότι αυτό είναι γενικό και δεν είναι μόνο για τη δική τους την οικογένεια. Και είναι ένα μέσο προστασίας για τον εγκέφαλό τους και την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, ο οποίος βασίζεται σε μελέτες, γιατί ο νόμος αυτός βασίζεται σε πολλές μελέτες που έχουμε κυρίως από χώρες που έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτό. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, η εταιρεία η Αυστραλίνη, που έχουν μεγάλη παράδοση στην Αυστραλία για όλα αυτά, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή οι γενναίοι φορείς, οι οποίοι όλοι συγκλίνουν στο ότι ο εγκέφαλος στην πρώιμη εφηβεία, γι' αυτό γίνεται σε αυτές τις ηλικίες, διανύει μια πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη φάση νευροαναπτυξιακής αναδιοργάνωσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και φαίνεται λοιπόν βάσει των μελετών ότι με την χρήση, την κατάχρηση, γιατί τα παιδιά έχουν κατάχρηση, διότι εξαρτώνται από τους αλγορίθμους και συνέχεια έχουν υλικό. Μπροστά και λένε άσε λίγο ακόμα, μήπως χάσω κάτι, πίσω, φοβούνται και γι' αυτό. Μήπως δεν είμαι ενήμερος όπως είναι οι φίλοι μου. Και ο έτονος και το like είναι για αυτά πάρα πολύ σημαντικά στην ανάπτυξή τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά, αλλά ούτε μπορούν να καταλάβουν ότι τους αλγορίθμους έχουν φτιάξει επιστήμονες και έχουν πάρει τα δεδομένα και ξέρουν καλύτερα από εμάς πώς λειτουργεί η καλωδίωση του εγκεφάλου. Σας τα λέω πολύ απλά για να είναι και κατανοητά για τον κόσμο. Θα πιάσουν αυτά. Εμείς λοιπόν μπορούμε να τους εξηγήσουμε. Και βάσει των μελετών, τι έχει φάνει? Αυξάνεται την κατάχρηση του άγχους. Η αγχώδης διαταραχή έτσι κατάθλιψης. Τα βλέπουμε αυτά. Και όχι μόνο βάσει των μελετών, που είναι τεράστιες οι μελέτες, αλλά τα βλέπουμε και εμείς με την εμπειρία μας. Επίσης, αυξάνονται τα προβλήματα πρόσληψης τροφής. Δηλαδή, φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών στην εφηβεία κάνουν σύγκριση του σώματός τους, της εμφάνισής τους, με τα διάφορα πρότυπα τα οποία βλέπουν και παρακολουθούν στα social media. Και δει στο Instagram ή στο TikTok, που είναι οι αγαπημένες τους πλατφόρμες. Φαίνεται επίσης ότι έχουμε πρόβλημα στον ύπνο. Επηρεάζεται σημαντικά ο ύπνος. Τα παιδιά είναι σβάρους τύπους. Το μπλε φωτάκι αυτό επηρεάζει την λειτουργία και τον κυρκάδιο ρυθμό, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό επηρεάζει μετά τη συγκέντρωσή τους, τη διάθεσή τους την άλλη μέρα, την επίδοσή τους στο σχολείο. Άρα είναι πράγματα τα οποία τα αποδεικνύουμε πλέον με μελέτες. Η συζήτηση. Όχι μία φορά, ούτε με διδακτικό ύφος τα παιδιά. Είναι μελέτες που κι εμείς ως γονείς δεν τις ξέραμε, γιατί κι εμείς επηρεαζόμαστε. Αν λοιπόν βάλουμε κι εμείς τη δική μας την αρχή, το δικό μας το παράδειγμα, και ορίσουμε καταρχάς κάποιο ωράριο χρήσης από τώρα και φροντίζουμε να υπάρχει επαναληπτικότητα.
12: Μισό λεπτό, κυρία Καπάτου, αυτό έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε όμως. Αρκετοί γονείς που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, να βάλουμε ωράριο χρήσης, να κλείνει αυτόματα όταν τα γνωρίζετε όλα αυτά, όταν περάσει κάποιος συγκεκριμένος χρόνος.
15: Αυτό όμως, ξέρετε, έχει να κάνει και με το δικό μας το παράδειγμα. Το είπε ο κύριος Τσουβελάκης προηγουμένως. Όταν εμείς είμαστε και έξω που είμαστε και στο σπίτι είμαστε, ο καθένας είμαστε συνέχεια στα social για να χαλαρώσουμε λίγο. Και είναι και
12: μπορεί να είμαστε και για λόγους δουλειάς όμως. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πετάμε τον μπαλάκι μόνο στους γονείς.
15: Όχι βέβαια, κάθε άλλο. Αλλά και οι γονείς, ξέρετε, άνθρωποι είναι και έχουμε ανάγκη να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε κτλ. Έχουμε όμως εδώ μία προστασία που είναι το πλαίσιο του νόμου. Και αυτό, ξέρετε, είναι βασικό ανάγωμα και επιχειρηματολογία μαζί με όλες τις συζητήσεις και την επικοινωνία μας, που σε συνεργασία και με το σχολείο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να περάσει. Στην αρχή τα παιδιά θα έχουν δυσφορία. Και σε όλα τα πράγματα έχουν δυσφορία.
11: Πάμε στο Γιώργο Γεννάκη ξανά για να κλείσουμε, κύριε Καπάτου. Υπάρχει περίπτωση, επειδή με αυτόν τον τρόπο οι πλατφόρμες χάνουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, χάνουν πελάτες. Και αν γίνει μόνο στην Ελλάδα, καλά. Αν γίνει σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ πελατεία. Μπορεί να βρουν κάποιο τρόπο να επικαταστήσουν αυτή την είσοδο με ένα άλλο σύστημα που θα είναι εφικτή η πρόσβαση χωρίς ηλικιακό κριτήριο?
14: Κύριε Τραβελάκη, μπορεί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σίγουρα θα υπάρχει.
11: Αυτό υποψιάζομαι.
14: Και υπάρχει τρόπος. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή θα βρουν κάποια παιδάκια κάποιο τρόπο θα πρέπει να καταργήσουμε τα όρια, όπως είναι και με το αλκοόλ. Κάποια παιδάκια πίνουνε. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα καταργήσουμε το όριο τη ηλικία για το πότε
11: πρέπει να πίνουμε. Ναι, αλλά λέει στο κινητό βεβαίως, μπαμπά δεν θα μπω, ναι, και μετά έχει τον άλλο τρόπο, παίρνει την άλλη πλευρά και πάει και μπαίνει
14: πάλι. Υπάρχει άλλο τρόπο βέβαια, αλλά όμως ξέρουμε πλέον ότι υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν διαδικασίες, ότι πλέον το θέμα έχει μπει σε μία άλλη φάση και το βασικότερο, ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να βλέπουν ως τιμωρία αυτό. Είναι προστασία. Είναι η προστασία η απόλυτη για εμένα σε ένα παιδί. Εάν ο γονιός καθίσει κάτω σαν οικογένεια και μιλήσει με τα παιδιά του, όπως λέμε, παλιά κάναμε οικογενειακά συμβούλια. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι παροχημένα. Όμως για ποιο λόγο να μην καθίσει η οικογένεια στο τραπέζι γύρω-γύρω όλοι μαζί και να μιλήσουν με τα παιδιά τους και να τους πούνε ότι πρέπει να δούμε το θέμα αυτό κανονικά και όχι να κοιτάζουμε όλοι να μπαίνουμε από την.
11: Λοιπόν. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το εξαντλήσαμε, το αρχίσαμε να το συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες και με τον κύριο Σφαγιανάκη και με την κυρία Καπάτη. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μιλήσαμε και με τους δυο σας, βαθείς γνώστες ενός μεγάλου κοινωνικού θέματος της καθημερινότητας εκατομμυρίων οικογενειών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σφαγιανάκη, κύριε Καπάτη. Πάμε διαφημίσεις.
12: Ευχαριστούμε, γεια σας.
14: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
11: Γεια σας.
16: Real FM.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
18: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
17: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
19: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
17: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
19: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
17: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
23: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Hey, στα Ρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο service το Sprinter Atego Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Track Service Cous Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο cousgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cous με κάπα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
2: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
2: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις με το νερό?
12: Λοιπόν, φυσικά με νεράκι. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του επίσης είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σου προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
11: Λοιπόν, και σήμερα ήταν μαζί μας η Telecom. Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρηλυκά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Επίσης και σήμερα μαζί μας η Durostik. Η Durostik, μια εξαιρετική ελληνική εταιρεία, η οποία με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων. Έχουμε και ένα συνέδριο, Λουκία.
12: Έχουμε ένα συνέδριο, έχουμε το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026, που αφορά τις υβριδικές απειλές και το νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Next is Now και η Dom Consulting στη διοργανώνει λοιπόν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγλη Ζαπίου το έκτο συνέδριο, όπως σας είπα, Cyber Greece 2026, με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cybergreece.gr.
11: Πάμε και ένα υπέροχο κλείνοντας διαφορετικό ταξίδι.
12: Πάμε και στην ορεινή Πίνδο. Εκεί θα σας ταξιδέψουν ο Real FM και η Manesis Travel 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου. Με επισκεφτείτε.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ του πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης. Πρίσμα 90.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: ευλογία των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Prisma. 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Βγάζω το κορμί μου βόλτα στο παζάρι, κάτι να γυρέψει και να βρει ξανά.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

για το καλό μου φταίει το θολό μου, το μυαλό που αρνιέται τον Θεό μου και κυνηγά ένα διάολο.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλώδια.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Χρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson, 50 αποχρώσεων του Grey, πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και φοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

του έψαλαν τον νυν και αΐ απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, ζουρνάδες, ντεύχια και βιολιά, και πίσω τους κάτι σκυλιά αδέσποτα.

0: 52.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σου. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Ναι και...

Εκεί. Τώρα αλλάξαν όλα. Αγκάλιασε με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια.

έγιναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: χαλαρότητα. Θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος,
1: δρόμος κι άλλος δρόμος,
0: δρόμος κι άλλος δρόμος.

στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμού στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα